0: ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

Στο κέντρο της πόλης όσο κοιτάξω, η ζωή μου όλη μια μεγάλη απόδραση με τον ΙΒ. Για μεγάλους κλέφτες σαν τον ΚΒ. Στέκομαι εδώ χωρίς να ξέρω τι

0: Νέες κυκλοφορίες στο Ράδιο Κόσμος.
1: Όχι σοβαρή ρε μαλάκα.

είναι κακοποίηση. Ένα ζώκο καλιασμένο χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

αυτός ο τόπος ευτύχησε να έχει πάντα καλές τραγουδίστριες. Η Γλυκερία μαζί με την Χαρούλα την Αλεξίου και μαζί με την Ελένη Βιτάλη, η Γλυκερία μπορεί να συγκριθεί μόνο με αυτές τις φωνές από πλευράς τεχνικής και από πλευράς γνώσης σε ένα αντικείμενο, σε ένα τραγουδιστικό.

Μόσχο σάπουνο Ερμής, τα χρόνια μου θα πλύνω για τη χαρά της εκδρομής. Παιδί θα ξαναγίνω και θα έρθω πάλι να σε βρω στο άλσο.

0: έβγαζε τον αμετανόητο κατάδικο. Εκείνη που μπαινοβγαίνει στα κάτεργα, σύχναζα στα πανδοχεία και στα επιπλωμένα δωμάτια, τα καθαγιασμένα από τη διαμονή του. Με τα μάτια του έβλεπα το γαλάζιο ουρανό και φανταζόμουν τη μοίρα του στις πόλεις. Άγιος ο διπόρος, μοναδικός μάρτυρας της δόξας του και της δικαίωσής του. Μέσα στους δρόμους τις χειμωνιάτικες νύχτες, χωρίς κατάλημα, χωρίς ρούχα, χωρίς ψωμί, μια φωνή έσφιγγε την παγωμένη μου καρδιά. Αδυναμία ή δύναμη? Δύναμη. Δύναμη. Βαδίζεις χωρίς να ξέρεις το πού και το γιατί. Μπαίνεις παντού, απαντάς σε όλα. Όταν είσαι πτώμα δεν κινδυνεύεις να σε σκοτώσουν. Στις πόλεις η λάσπη μου φάνηκε ξαφνικά κόκκινη και μαύρη. Καλό σημάδι, φώναξα, αντικρίζοντας τον ουρανό μια θάλασσα φλόγες και καπνό, και από δεξιά και αριστερά λαμπάδιαζαν όλα τα πλούτη, λες και έπεφταν χιλιάδες κεραυνοί. Μα η απόλαυση και η συντροφιά των γυναικών μου απαγορεύτηκαν. Ούτε ένας φίλος. Έβλεπα τον εαυτό μου αντιμέτωπο με ένα εξαγριωμένο πλήθος μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα. Θρηνούσε για μια συμφορά ακατανόητη για τους άλλους και τους έδινε άφεση. Όπως η Ιωάννα της Λορένης. Άγιοι πατέρες, σοφοί διδάσκαλοι, άρχοντες μου, κακώς με παραδίδετε στη δικαιοσύνη. Δεν έχω καμία σχέση με όλους αυτούς εγώ. Ποτέ μου δεν υπήρξα χριστιανός. Τη γενιά μου τη βασάνιζαν και τραγουδούσε. Δεν καταλαβαίνω από νόμους. Η ηθική μου είναι άγνωστη. Είμαι κτηνός. Κάνετε λάθος.
1: Ναι. Αποστρέφω το βλέμμα από το δικό σας φως. Είμαι κτήνος. Ναι, είμαι αράπης.
0: Μα θα μπορούσα να σωθώ.
1: Εσείς οι μανιακοί, οι αγρίκοι, οι τσιφούτιδες. Εσείς είστε αράπηδες. Έμπορα είσαι αράπης, δικαστή είσαι αράπης, στρατηγέ είσαι αράπης.
0: Αυτό τον λαό τον κυβερνά ο πύρετος και ο καρκίνος. Το πιο έξυπνο θα ήταν να εγκαταλείψω αυτή την Ήπειρο. Η τρέλα περιφέρεται στους δρόμους κρατώντας όμοιρους αυτούς τους άθλιους. Εισέρχομαι στο αληθινό βασίλειο του Χαμ. Θα ξέρω που βρίσκομαι. Θα ξέρω ποιος είμαι.
1: Φτάνουν πια οι λέξεις. Στην κοιλιά μου ενταφιάζω τους νεκρούς. Κραυγές, τύμπανα και χορός. Χορός, χορός. Δεν βλέπω την ώρα να αποβιβαστούν οι λευκοί για να εκμηδενιστώ κι εγώ. Πίνα, δίψα, κραυγές και χορός.

Ταξιδεύουμε στον κόσμο. Η Σκιάθος αναφερόταν και αναφέρεται μέχρι σήμερα με το ίδιο όνομα. Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης συμφωνούσε με όσους πίστευαν ότι το όνομα Σκιάθος είναι προελληνικό και το έδωσαν στο νησί οι πρώτοι οικιστές του, πελαζοί, εντυπωσιασμένοι από την πολλή σκιά που σχημάτιζαν τα δέντρα. Μετά κατοικήθηκε από τους Κρήτες που έφεραν στο νησί την καλλιέργεια της ελιάς και του αμπελιού. Κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η χώρα της Σκιάθου καταστράφηκε σχεδόν ολοκληρωτικά από τη γερμανική αεροπορία. Στις 14 Σεπτεμβρίου του 1943, οι Γερμανοί βύθισαν το υποβρύχιο Κατσόνης 7 μίλια από το κάστρο της Σκιάθου. Το 1944, λίγο πριν την απελευθέρωση της Ελλάδας από τους Γερμανούς, οι Ναζί έκαψαν το νησί και εκτέλεσαν 9 σκαθίτες σε αντίπεινα επειδή οι αντιστασιακοί εχμαλώτησαν το γερμανικό ναυτικό διοικητή Βορείων Σποράδων. Στη Σκιάθου, φυσικά, ο επισκέπτης μπορεί να βρει το σπίτι του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, καθώς επίσης και πάρα πολλές υπέροχες παραλίες. Ήταν η βόλτα μας στον κόσμο.

Απολαύστε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 90.

0: να σου πω. Κάποιες φορές θυμάμαι.
1: Νέες κυκλοφορίες. Πρώτες μεταδόσεις. Τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 6. Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχρού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο. Θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.

0: τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
1: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
2: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος. Άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια. 9 δελτία ειδήσεων. 4 δελτία καιρού. Και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει. Και μόνο πρωτοπορεί.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.

0: Για να θυμηθούμε το. Είναι, είσαι, είναι.
1: I am, you are, he sees, we are, you are, they are.
2: They are.
0: Μπράβο. Μπράβο. Τώρα, πώς είπαμε τον κήπο.
1: Κήπος. Γκα.
2: Γκα.
1: Γκα.
2: Γκα.
1: Γκάρντεν.
2: Γκάρντεν.
0: Αετός είσαι, μπράβο. Λοιπόν, πώς θα πούμε, ο κήπος είναι ανθυρός. Προσέξτε, ο κήπος είναι, μη βιαστείτε να το σκεφτείτε πρώτα. Ο κήπος είναι ανθυρός.
1: Garden.
0: The garden.
1: Garden. Για, στάσου κύριε καθηγητά. Έτσι τους μαθαίνεις.
0: Ορίστε.
1: Τι κάθεσαι και τους μαθαίνεις. Ο κήπος είναι ανθυρός.
0: Από τον κήπο θα ξεκινήσουμε, κυρία, μία προχωρήσουμε στα ενδότερα της Αγγλικής.
1: Με βασίσαι, κύριε. Καλή κύριε καθηγητά μου, δεν μπήκε στο νόημα μου φαίνεται. Τι ο κήπος είναι ανθυρός και πράσινα άλογα. Μάθε τους καμιά κουβεντούλα του Θεού.
0: Τι τους μάθω δηλαδή.
1: Τα ναυτάκια. Τα κορίτσια δεν πρέπει κάτι να ξέρουν να τους πούνε.
0: Ρε, τι να λένε δηλαδή, δεν καταλαβαίνω.
1: Ας πούμε ότι εγώ είμαι τα ναυτάκια. Κατεβαίνουν τα ναυτάκια. Κόβουν δεξιά, κόβουν αριστερά, βλέπουν τις κοπελίτσες. Bye bye, τις λένε. Και τώρα δεν πρέπει να τους πούνε κάτι και οι κοπελίτσες.
0: Τι να τους πούνε δηλαδή.
1: Δεν πρέπει να τους πούνε καλό στα αγγλικά μας τα αγοράκια.
0: Έτσι πρέπει να πούνε οι κοπελίτσες.
1: Έτσι βέβαια. Λοιπόν, πρώτα θα τους μάθεις το καλό στα αγγλικά μας τα αγοράκια. Και ας πούμε ένας ξεχωρίζει την κοπελίτσα. Της πιάνει το μάγουλο και της λέει «Hello baby». Τώρα η κοπελίτσα δεν πρέπει να του πει καλό στο μορφόπεδο.
0: Τουλάχιστον.
1: Μάθε του στο κι αυτό. Ύστερα τον αυτάκι την παλαμαριάζει και της λέει «Τι θες κούκλα μου να σε κεράσω». Τώρα αυτή τι θέλεις να πει. Ο κήπος είναι ανθυρός. Πάει.
0: Δεν πάει. Για να πούμε του στραβού το δίκιο δεν πάει καθόλου δηλαδή.
1: Και κάνεις και το σπουδαγμένο τρομάρα σου.
0: Εντάξει κυρία μου, κατάλαβα. Μην τύχει, πάτε τα τραδιά σας. Και γράψτε ελληνικά αυτές τις φράσεις, θα σας πω. Να τις μάθουμε τα αγγλικά. Δώστε. Καλώς τα ναυτάκια τα ζουμπουρλώδικα.
1: Αυτό είναι.
0: Καθίστε, ας περιποιηθούμε.
1: Μάλιστα.
0: Απλώς τα ξερά σας καρπάχτε ό,τι βρείτε.
1: Αυτό είναι. Μπράβο κύριε καθηγητά.

0: στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
2: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή

0: στις 5 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
1: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου. Πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
2: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
1: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
3: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
4: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Pavlidis Method Seron. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Σερών. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321-068-996 για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.
5: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σχολικά επιλέγω μόνο το Σωτηρόπουλο. Πάω στο κατάστημα, έρχονται με χαμόγελο και μου βρίσκουν ό,τι θέλω. Βαριέμαι να πάω εκεί. Τηλεφωνάκι, παραγγελιούλα και έρχονται στην πόρτα μου. Τσάντες, τετράδια, γραφική ύλη, απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Και αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν και αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
6: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321-051-612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
5: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Αυτοί εκεί ξέρουν.
7: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
8: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
7: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
8: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
7: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
9: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
10: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
11: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
12: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.

0: Είμαι η Ελένη Τσαλιγοπούλου.
1: Είμαι ο Πάνος Μουζουράκης.
2: Είμαι ο Κωστής Μαραδένης.
3: Είμαι η Ρένα Όρθη και ακούτε το ράδιο Κόσμος από τους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 8.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκι στο κιλό, 5,45.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Σάκη ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη.
1: Εγώ.
0: Πες μας, Αλέξανδρε.
2: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
0: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
2: Στο νέο σουλικυρία στην πλατεία του χωριού.
0: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρίνο χορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Χαρίτου, Λουκάνικα Φράγκα, 700 γραμμάρια, 3,55.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Calathas εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Calathas, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Calathas, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
4: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
5: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
4: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
5: Αλλαγή υφασμάτων ή PU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
4: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
5: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
4: Βασίλης Οικονόμου.
5: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
5: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
4: Site www.economouseres.gr. Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210 23332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
6: Κόσμος στους 93.

σκουριάσαν το μυαλό μου οι ελπίδες. Τα λόγια σου ομίχλη κι άστρον πάχνη, τη σκέψη μου τη λύγεις σαν αράχνη. Σε μέρος που δεν μπαίνουν οι λαχτίδες έχω διασχίσει χίλιες καταιγίδες. Λευκόχρυσες για σένα που σε άχνη, κι ο ήλιος με μανία να με ψάχνει.

άγχος μου νικήθηκα τα γρίφους και απέφυγα την εκλεκτή σου πλάνη που γυάλιζε σαν νέα πορσελάνη. Ο ερωτάς σου μέσα στο ημίφος, ο ερωτάς σου μέσα στο ημίφος, αντίτιμο πολύ άνθο στεφάνι, στην ομορφιά σου που κρατάει ξύφος, στην ομορφιά σου

0: Χαίρετε. Καλημέρα σας. Ορίστε. Θα ήθελα να μου κάνετε μια δήλωση γάμου.
1: Δήλωση γάμου.
0: Μάλιστα. Βεβαίως. Την περασμένη εβδομάδα παντρεύτηκα. Ορίστε και βεβαίως του παπά.
1: Εσείς 65 και νύφη 27.
0: Ναι. Λίγο μεγάλη την πήρα, αλλά είναι καλή κοπέλα.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 9. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης το κιλό, 5,45.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Softex Pure Class χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Μοσχοβολάει ο τόπος στον Ερσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεος συναντά το ολικής, η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριά.

0: Ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
2: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
4: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου. Πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
5: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
4: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
6: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Pavlidis Method Seron. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Seron. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321-068-996 για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.
7: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνω με μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ...

0: σκέφτει ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν και αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Αυτοί εκεί ξέρουν.

δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια, ακούσέ τα. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 9:30. King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
1: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
0: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
1: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
0: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
2: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 23210-22858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μια απ' όλα!

0: καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Για να σας ακούσουμε τώρα, το ξέρουμε.
2: Σαν παρέστησες εσύ, σε προβάλλεις μπροστά μάτια.

Με τον κόσμο μας μαζί σου. Όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: στο Ραδιοκόσμος είναι 10.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί

0: Χορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
0: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Καρύτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, το αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ρυγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210 93 250.
3: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
4: Εγώ.
3: Πες μας, Αλέξανδρε.
5: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
3: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
5: Στο νέο Σούλη, κυρία, στην πλατεία του χωριού.
3: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.

τραγούδια που ερωτευτήκαμε στο πρώτο ραντεβού. Porque será.

0: πέρας φωτιά. Μες στα χέρια μου κοιμάσαι, χάνεσαι μετά.
1: Ακούς Ελλάδα, ακούς κόσμος.

0: καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.
1: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 10:30. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης το κιλό, 5,45.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα.

0: μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
1: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σε καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
3: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
2: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
3: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε επιπλό με νέα σχέδια.
2: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
3: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
2: Βασίλης Οικονόμου.
3: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
3: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
2: Site www.economouseres.gr.
4: Κόσμος στους 93.

0: μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Δεν ξέρω αν με περιμένατε, δεν ξέρω ποιος με ξέρει. Δονάτος Άδωνης, εκπομπή Ένιγμα, ξανά εδώ πέρα. Ραδιοκόσμος στους 93, Κυριακή σήμερα. Ξεκινάει όμορφα με ήλιο, με μια πολύ ωραία μέρα. Είμαι πάλι εδώ πέρα στο στούντιο, στο ραδιόφωνο Ραδιοκόσμος. Να πω πρώτα την καλημέρα μου στην κυρία Μαρία Βασιλοπούλου και στον κύριο Βασίλη Σπανουδάκη. Για κάποιο λόγο έχω λίγο άγχος που ξαναξεκινάω. Έχουμε να τα πούμε από τον Ιούνιο, από τέλη Ιουνίου ακροατές. Είμαστε εδώ πέρα μετά από ένα καλοκαίρι με μπορεί περιπέτειες, όμορφο, με διάφορα πράγματα. Εδώ πέρα μιας και ξεκίνησαν και οι σχολές ξανά, να τα πούμε, να βγάλω ανθρώπους να μιλήσουμε, να σας πω πράγματα, και ειδικά σήμερα έχω να σας πω πάρα πολύ σημαντικά πράγματα, πολύ χρήσιμα, θα καταλάβετε τι εννοώ. Πρώτα όμως θέλω, όποιος με ξέρει και έχει ακούσει ξανά την εκπομπή, κάθε Κυριακή 11 με 12 βάζω εγώ στην αρχή της εκπομπής ένα ένιγμα με δώρα και στο τέλος της εκπομπής το κληρώνω. Είμαι ακροατής με κάποιον καλεσμένο που έχω, κάνω την κλήρωση και έχω τα δώρα για σήμερα, για την καινούργια σεζόν που ξεκινάμε ένα όμορφο ένιγμα. Παντού γεμάτο τρύπες, μα το νερό συγκρατεί. Τι είναι? Ελπίζω να είναι εύκολο, είπα να βρω ένα εύκολο, να ξεκινήσουμε όμορφα την καινούργια σεζόν.

για δώρο έχω ένα βιβλίο της κυρίας Ευγένειας Τέκου, «Θάλασσες μας χώρισαν», που έχει γίνει και σειρά και θα προβληθεί φέτος από εκδόσεις Ψυχογιός. Εσείς για να πάρετε μέρος θα πρέπει να στείλετε ποια νομίζετε εσείς ότι είναι η σωστή απάντηση και στο email 93fmstudio@gmail.com, ή άμα θέλει κάποιος τώρα να μας πάρει τηλέφωνο να πει ποια νομίζω ότι είναι η σωστή απάντηση, εμείς εδώ πρέπει να είμαστε κατευθείαν να απαντήσουμε.

την καλημέρα μου και στην κυρία Μάρα Σπέντσα, την καθηγήτριά μου, και γενικά σε όλους τους καθηγητές, όποιος μας ακούει, στους οδηγούς ταξί, στους οδηγούς αστικών, στους οδηγούς υπεραστικού κτέλ που πάνε δρομολόγια. Χαρά στο κουράγιο σας, καλούς δρόμους, πάντα με ασφάλεια. Και πιστεύω αυτό που έχω να συζητήσω σήμερα ενδιαφέρει πάρα πολύ και τους οδηγούς ταξί και λεωφορείων γενικά, γιατί άκουσα πολλές ιστορίες. Βέβαια, έπαθα κάτι το καλοκαίρι, θα σας πω σε λίγο τι έγινε. Όμως δεν μπορώ να πω κι εγώ με τη σειρά μου τα συλληπιτήρια, και όπως όλοι θρηνούμε για τον Γιώργο Μαζονάκη, έγινε κάτι ξαφνικό, κάτι που δεν το περίμενε κανείς, και ειδικά και από την αιτία που έφυγε δεν το περίμενε κανένας, έτσι, όταν έχουν αρχίσει και μαθεύονται όλα. Εγώ, ας πούμε, ήμουνα έξω βόλτα και το έμαθα, και ήμουν έξω κέντρο Αθήνα, και περίπου εκείνη την ώρα το έμαθαν όλοι, και όλοι ήταν συντετριμένοι. Πολύ αγαπητός καλλιτέχνης, με πολύ ήθη.

αγαπητός, αγαπητός όπως λένε και όλοι οι συνεργάτες του που έχουν συνεργαστεί μαζί του πολλά χρόνια, που έχει βγάλει πολύ ωραία τα τραγούδια που μικρή και μεγάλη τα ξέρουμε. Όπως είδατε, όλοι είναι στους δρόμους και ακούγαν και ακούν ακόμα Μαζονάκη. Ας πούμε και τώρα που περπατούσα, που πέρασα από κάποια μαγαζιά, να πω και την καλημέρα μου σε όλους τους μαγαζάτορες που είναι σήμερα ανοιχτά, άκουσα πάλι Μαζονάκη. Πατού παίζει τον τελευταίο μήνα. Κρίμα, έφυγε πολύ άδικα. Δεν ξέρω και ποιος είδε χτες το φιέρωμα που έγινε στην τηλεόραση από το Voice, που τα πολύ καλλιτέχνες δεν πρόλαβα να το δω. Έχω δει κάποια κλιπάκια που και είναι πλέον η Πάολα, καινούργια προσθήκη. Πολύ, και η Πάολα από ότι είδαμε ήταν πολύ δεμένη με το Μαζονάκη, όπως και όλοι οι καλλιτέχνες του, και πολύ συγκίνηση.

Και τώρα έρχεται και η ώρα να σου πω κι εγώ τι έπαθα. Μπορεί να το ξέρετε. Πολλοί, ας πούμε, άνδρες, γιατί κυρίως άνδρες το παθαίνουν, μπορεί να το έχετε πάθει. Κυστικόκυγος. Κάποιοι μπορεί να μην ξέρετε τι είναι. Κάποιοι μπορεί να το έχετε περάσει. Εγώ, ας πούμε, το περνάω ακόμα λίγο. Οπότε, όποιος έχει ερωτήσει, επειδή θα μιλήσω με έναν γιατρό, με έναν χειρουργό, που με βοήθησε, ένα πολύ ωραίο άνθρωπο. Ας ελπίσουμε να μην γίνει κάτι απρόοπτο, γιατί είναι γιατρός, και να μιλήσουμε 11 η ώρα ακριβώς. Κυστικόκυγος, ακροατές, πολύ επώδυνο, και ειδικά άμα το περνάω στο καιρό, το περνάω εγώ περίπου 1,5 μήνα, είναι πολύ επώδυνο. Οπότε όποιος έχει απορίες, όποιος έχει τη δική του ιστορία, γιατί έχω ακούσει και υποτροπές και διάφορες παθήσεις που έχουν γίνει γύρω γύρω από την κυστικόκυγος, να στείλετε τις ερωτήσεις σας, να τις πω στον γιατρό που έχω σήμερα καλεσμένο. Και για όποιον ξέρει, όπως είπα και πιο πριν, κυρίως οδηγεί, επειδή κάθισε, από ό,τι ξέρω και από ό,τι έχω μάθει τόσο καιρό που το περνάω, συνήθως οι οδηγοί το παθαίνουν από την πολλή ώρα, από την πολλή ωραία δουλειά τους που είναι καθιστή, από την τριχοφία, από πολλές συνιετίες. Επειδή δεν είμαι γιατρός, θα τα πούμε σε λίγο τι, πώς θα αποφεύγεις τα πάντα. Οπότε έχετε ακόμα, ακροατές, ένα 20 λεπτό για να στείλετε όσες ερωτήσεις θέλετε, οτιδήποτε γύρω γύρω από αυτό. Και εγώ με τη σειρά μου θα τις ερωτήσω στον γιατρό. Θα σας αφήσω λίγο με μια μουσική να σκεφτείτε και το ένιγμα και ό,τι ερώτηση θέλετε, και επιστρέφουμε.

όπως βλέπω, έχετε ήδη αρχίσει και βγαίνετε έξω. Σήμερα Κυριακή, πολύ ωραία μέρα, όπως και χτες. Μια πολύ ωραία μέρα με ήλιο, χωρίς ούτε πολύ ζέστη ούτε πολύ κρύο. Βέβαια, αυτό είναι εντάξει, ανάλογα τον άνθρωπο, αλλά εύχομαι και σήμερα να βγείτε, να περάσετε όμορφα. Είναι ανοιχτά. Να κάτσετε κάπου να πιείτε τον καφέ σας, να ακούσετε το ραδιοφωνό σας, οποιοδήποτε είναι τώρα και είναι μέσα στα μάξι και πηγαίνει οπουδήποτε ή γυρνάει. Με προσοχή, ζώνη, να ακούτε το ραδιόφωνο. Εγώ θα σας κρατήσω συντροφιά μία ώρα εδώ πέρα μαζί με και τον χειρουργό που έχω καλέσει. Θα σας τα πω σε λίγο όλα.

0: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
1: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρίνεο χορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
0: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
1: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξ Ελλάς μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
0: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Παυλίδης Method Σερών. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με Πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Σερών. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321 068 996 για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.
3: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγίτσα Αλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321 022 858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μια απ' όλα.

ακροατές, ήρθαμε από το μουσικό διάλειμμα, από το διαφημιστικό διάλειμμα και είμαστε εδώ πέρα να πάρω εγώ τον χειρουργό μου, τον γιατρό μου, να μιλήσουμε για πολύ ωραία πράγματα, για ιατρικά προβλήματα που λίγο ή πολύ όλοι τα ξέρουμε. Και επίσης έχω κι άλλο ένα δώρο, το νέο βιβλίο της Αλέκα Ζωγράφου από τον ερχομενό, εκδόσεις Χάρτινη Πόλη. Το νέο της βιβλίο είναι το Αντάμα. Και εγώ βάζω ακόμα λίγο το μουσική και ερχόμαστε

0: ακροατές μου, ο γιατρός τώρα έχει μία επίσκεψη, οπότε και τέταρτο μου είπε να τον πάρω. Οπότε θα είμαστε σε λίγο πάλι μαζί σας.
1: Κόσμος στους 93.

ακροατές μου, βλέπετε, συνεχίζουμε τώρα με μουσική. Απλά επειδή ο γιατρός, καταλαβαίνετε, είναι και σήμερα Κυριακή μεσημέρι, είναι στο ιατρείο και έχει επισκέψεις ασθενών, έχει συμβούλιο για χειρουργείο. Ελπίζουμε, όπως τώρα μίλησα με τον ίδιο, σε 5 με 10 λεπτά να μιλήσουμε. Καταλαβαίνετε, και πολύ δύσκολο το επάγγελμα του χειρουργού. Αυτό επίσης είναι κάτι που θέλω να το ακούσετε από τον ίδιο, που το ζει τόσα χρόνια και είναι περαιδόθε. Γιατί κι εγώ, όπως έχω πάει στο γιατρό, ότι έχω πάει και πρωί, έχω πάει και μεσημέρι, έχω πάει και αργά το βράδυ. Είναι όλη μέρα σε κλινική, στο ιατρείο, να το πούμε λίγο πιο λαϊκά, πέρα δόθε, είναι δύσκολο. Οπότε περιμένουμε, κάνετε κι εσείς λίγο υπομονή, στέλνετε όμως ερωτήσεις, θα τις μεταφέρω εγώ στο γιατρό. Και το ένιγμα, γιατί το είπα και πιο πριν, να το πω πάλι τώρα: παντού γεμάτο τρύπες, μα το νερό συγκρατεί. Τι είναι?

έτυχε να βρεθεί στο δρόμο μου η μουσική, ασχολήθηκα με τη μουσική την οποία αγαπώ. Αλλά δεν είμαι εξαρτημένος από την έννοια το ότι τι θα κάνω άμα δεν μπορώ να τραγουδήσω πια. Όχι. Μπορώ να κάνω άλλες δουλειές. Ευελπιστώ να με χρειαστεί, γιατί θα είναι περίεργο. Αλλά από την άλλη εδώ είναι, δεν είναι. Η ζωή έτσι είναι.

λοιπόν ακροατές μου, μόλις ξαναμίλησα με τον γιατρό, έγινε επίγον περιστατικό, πρέπει να πάει για χειρουργείο κατευθείαν. Όπως καταλαβαίνετε δεν γίνεται να μιλήσουμε, όμως μου είπε να μιλήσουμε την επόμενη Κυριακή, γιατί θα είναι στην Αθήνα, οπότε δεν θα υπάρχει, δεν θα έχει ούτε χειρουργείο ούτε τίποτα. Οπότε ναι, όπως καταλαβαίνετε, γιατρός κατευθείαν μπαίνει τώρα για το χειρουργείο. Ζητεί συγγνώμη και στους ακροατές ο γιατρός που δεν μπόρεσε να είναι σήμερα για να λύσει τις απορίες σας. Βέβαια, εγώ αυτό που θέλω να πω πρώτον, ότι όταν μιλήσετε και τον ακούσατε κι εσείς, είναι ένας εξαιρετικός γιατρός που σου τα εξηγεί πολύ αναλυτικά, σου εξηγεί τι έχεις ακριβώς, γιατί έγινε. Σας λέω τώρα, όταν μίλησα πρώτη φορά μαζί του, μου εξήγησε τι ακριβώς είναι οικιστικό κύγος, τι πρέπει να γίνει. Εγώ έκανα χειρουργείο επέμβασης, αφαιρέθηκε όλη η κίστη, έκανα και ράμα, δεν έκανα εγώ, ο γιατρός μου έκανε τα ράματα. Ένας πολύ ευχάριστος άνθρωπος που μου δίνε και θετική ενέργεια την ώρα του χειρουργείου, γιατί έκανα τοπική αναισθησία. Και γενικά είναι πολύ επώδυνο, γιατί δεν μπορείς να κάτσεις, εκτός αν έχεις και μαξιλάρι κόκκιγα, και αυτό δεν είναι πάντα τόσο αποτελεσματικό, βοηθάει, γιατί έχω και τώρα κάθομαι πάνω σε αυτό που σας μιλάω. Βοηθάει, είναι λίγο πιο μαλακό, έχει μια τρύπα στη μέση, όποιος έχει δει ή όποιος ξέρει, όποιος έχει και ξέρει, καταλαβαίνει τι λέω. Είναι λίγο βοηθητικό, αλλά εντάξει, πάλι ο πόνος είναι πόνος, δεν μπορείς να ξαπλώσεις, ας πούμε, ανάσκελο να κοιμηθείς. Μπρούμι, τα πλάγια, είναι και αυτό λίγο σε πιέζει. Βέβαια, αυτό που ξέρω εγώ και αυτό που μου λέει και ο γιατρός, γιατί με βλέπει τώρα για να βλέπει πώς πάμε με την πληγή, είναι καλή καθαριότητα και πριν και μετά, συνέχεια θέλει, ειδικά το μέρος θέλει καλή καθαριότητα, θέλει προσοχή. Και επίσης, αυτό που ξέρω εγώ και μου το έχει πει ο γιατρός, δεν είναι ότι το λέω από μόνος μου, γίνονται και από τρίχες που μπαίνουν μέσα εκεί πέρα στην περιοχή, που ο κόκκιγας είναι το τελευταίο κόκαλο της μοντελικής στήλης, μπαίνουν μέσα προς τα μέσα στο σώμα, και επειδή εκεί πέρα πάνε και άλλες, και γίνεται κίστη και πιέζει. Είναι, επίσης έχω ξεχάσει, γιατί απλά ήθελα να τον προσφωνήσω, γι' αυτό δεν το είπα πριν, είναι ο κύριος Δημοσθένης Αποστολίδης, είναι γενικός χειρουργός, διευθυντής Αλφα Ρομποτικής Χειρουργής και στρατιωτικός γιατρός και διδάκτορα. Απειθήτα, καταλαβαίνετε, τεράστια γνώση.

0: δώσει, κάνει πολλές επεμβάσεις, δεν κάνει μόνο κυστικό. Και εγώ σε, άμα έχει χρόνο την επόμενη Κυριακή, δεν θα κάνουμε μία ώρα εκπομπή, θα κάνουμε περισσότερες ώρες, θα μιλήσουμε και για άλλες επεμβάσεις και για το ανώτερο πεπτικό και για το κατώτερο πεπτικό που κάνει και για την χολή και για κύλες, τώρα από ό,τι ξέρω, από ό,τι μου έχει πει και ο ίδιος, και για θυροειδή, ενδοκρινές αδένες. Γενικά, όπως καταλαβαίνετε, έχει πάρα πολύ μεγάλες γνώσεις πάνω στο ανθρώπινο σώμα και για παθήσεις μαστού, που για εσάς τις γυναίκες, ό,τι ερωτήσεις έχετε, οπότε βλέπετε θα πιάσουμε όλο το κοινό, και άνδρες και γυναίκες και μικρούς και μεγάλους, ό,τι ερωτήσεις έχετε να τις στέλνετε από τώρα ή μέσα στην εβδομάδα, ό,τι σκέφτεστε να τις έχω. Τι σας έλεγα πριν, είναι πόδινο, δεν μπορείς να κάτσεις. Και όταν τελειώνεις, ας πούμε, όταν τελειώνω εγώ, τελείωσα, έβγαλα την κίστα, έκανα τα ράματα, 15 μέρες περίμενα, τα έβγαλα την Δευτέρα και τώρα έχω ακόμα μια μικρή πληγή. Είναι και αυτό λίγο δύσκολο, αλλά είμαι σίγουρα πολύ καλύτερα. Ας πούμε, ο γιατρός με έσωσε από τον πόνο. Αυτό κάνουν οι σωστοί ιατροί, οι γιατροί που ξέρουν το επάγγελμά τους, οι γιατροί που θέλουν να βοηθήσουν, όχι σαν κάποιους άλλους ιατρούς που δεν ξέρουν και πάνε στο, πάνω στο ανθρώπινο σώμα και δεν ξέρουν καν να κάνουν απλά πρώτες βοήθειες, που και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και όποιος έχει την ευκαιρία να πάρει το χαρτί, είναι δίπλωμα, δεν ξέρω ακριβώς, θέλω να βγάλω και από τον Ερυθρό Σταυρό άτομα, γιατί τις πρώτες βοήθειες είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε. Τίποτε δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει έξω. Άμα περπατάς και κάποιος χρειαστεί βοήθεια, να είσαι εκεί πέρα να τον βοηθήσεις. Επίσης, για την κύστη κόκκιγος, όπως σας είπα πριν, και άμα κάθεσαι πολλές ώρες μαζί με την τριχοφία, αυτό καταλαβαίνετε είναι το μάστι για να γίνει η κύστη. Και επίσης, επειδή ξέρω, ο μαθηματικός μου είχε πάθει από πέσιμο, είχε πέσει και είχε χτυπήσει ακριβώς εκεί πέρα και ερεθίστηκε και έγινε η κύστη. Οπότε να προσέχουμε, γιατί το σημείο είναι πολύ σημαντικό και για την σποδιλική στήλη γενικά, να φυλαγόμαστε.
1: Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
2: Κόσμος στους 93.

σας έλεγα πριν ακροατές. Και είναι και λίγο επώδυνο βέβαια και όταν βγάζει τα ράματα. Όποιος έχει βγάλει ράματα ξέρει, εντάξει, επειδή ήταν και η περιοχή πιστεύω ήταν λίγο το επώδυνο. Βέβαια ο γιατρός βρήκε έναν πιο πρωτότυπο τρόπο για να ξεχάσω τον πόνο, που δεν τον πολύ ξέχασα, αλλά με ρωτούσε ας πούμε και τα μαθήματα και αυτό θέλω τώρα να σας πω. Έχουμε ας πούμε εδώ πέρα το ΔΥΠΑ, έχει ξεκινήσει από τις 28 του μήνα τα μαθήματα. Άλλα πανεπιστήμια τα ξεκινάνε αύριο ή ας πούμε τα εργαστήρια τα ξεκινάμε από 5 Οκτώβρη. Καλή επιτυχία και στους πρωτοετήσεις όπως ήμουν και εγώ πέρσι που μπαίνουν τώρα. Που εγώ αυτό που θέλω να πω είναι όπως τα είχα πει και με την κυρία Μάρα Σπέντζα εδώ πέρα όταν είχε έρθει και είχαμε μιλήσει στο ραδιόφωνο, ότι ο πρωτοετής να μην τα αφήνει ας πούμε, εντάξει, να κάτσει λίγο να ερεμήσει, γιατί ξέρουμε μετά από πανελλήνιες θες ένα μεγάλο χρονικό διάστημα για να ερεμήσεις από τα μαθήματα, από τα βιβλία, αλλά να πηγαίνουν στα μαθήματα, να κοιτάνε, να ρωτάνε καθηγητές, να έχουν καλές σημειώσεις, γιατί το πάνω είναι αυτό, γιατί όταν κόβεσαι συνήθως μπορεί να έχει πει κάτι ο καθηγητής μέσα στην αίθουσα, μέσα στο αμφιθέατρο που εσύ δεν ήσουν εκεί πέρα και δεν το έμαθες ή μια διάλεξη. Οπότε είναι καλό όσες φορές γίνεται να μην χάνουμε τις διαλέξεις. Και επίσης δεν γίνεται να μην το πω, γιατί σήμερα έχουμε την Ελλάδα-Γερμανία 9:45 μετά μεσημβρίας. Όλοι θα είμαστε έξω, ας πούμε, εμείς θα είμαστε, ας πούμε, εγώ και η παρέα μου θα είμαστε έξω να το δούμε. Όπως είδαμε και το προηγούμενο μάτς της εθνικής μας, με ελληνικές σημαίες ήμασταν έξω και το βλέπαμε σε μαγαζί. Καλή επιτυχία στην Ελλάδα, να τα πάνε τέλεια τα παιδιά. Τα έχουν δείξει, ας πούμε, και με την Ολλανδία, που κοιτούσαμε, ειδικά το πρώτο ημίχρονο, όπως είδατε πολύ, τη φάση κατευθείαν στα πρώτα δευτερόλεπτα πήγε να μπει γκολ. Πολύ δυνατή επίθεση είχαμε. Εντάξει, βέβαια έγιναν και άλλα πράγματα. Έβαλε και μετά η Ολλανδία 2 γκολ. Αλλά δεν πειράζει. Έχουμε μια πολύ δυνατή εθνική ομάδα που τα έχει πάει πάρα πολύ καλά και στον όμιλο παντού και με τους βαθμούς. Και πραγματικά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που δίνουν τη μάχη τους.

όποιος, όπως έλεγα και πριν, όποιος έχει ερωτήσεις, να ξέρετε, και για κάποιον που πριν άκουγε από την αρχή της εκπομπής και μετά δεν άκουσε, την επόμενη Κυριακή θα έχω τον χειρουργό Δημοσθένη Αποστολίδη εδώ πέρα στο ραδιοκόμιο, φυσικά 11 με 12, να μιλήσουμε και για το επάγγελμα του χειρουργού και για τις δυσκολίες που έχει ένας χειρουργός, για την κούραση, για την πίεση, για το... την δυσκολία της επέμβασης. Κάποιες επεμβάσεις είναι δύσκολες, ας πούμε εμένα, και γενικά από ό,τι έχω, μάθει τώρα, σας λέω από τους ιατρούς, όχι από το ίντερνετ και από τα άλλα. Η κύστικο κύκλος είναι μια πολύ απλή επέμβαση που τελειώνει πολύ γρήγορα, και εγώ περίπου ούτε μισή ώρα θα πω τελείωσα. Αλλά υπάρχουν και άλλες επεμβάσεις που είναι πολλές ώρες, και αυτό θέλω να μάθω και από τον γιατρό, πως ένας χειρουργός χειρουργεί έναν άνθρωπο, έναν συνάνθρωπο σε ένα κρεβάτι για 3-4 ώρες. Γιατί δεν σας κρύβω, κρατές, όταν τον είδα την Τρίτη, συγγνώμη, δεν έβγαλα τη Δευτέρα τα γράμματα, την Τρίτη τα έβγαλα, είχε έρθει από ένα πολύ μεγάλο χειρουργείο 2-3 ωρών και ήταν πολύ κουρασμένος. Αυτό θέλω να μάθουμε, να ακούσετε κι εσείς.

εκείνος που για μετά από τρεις μήνες, αν και θα είχα ξεκινήσει κανονικά πριν τρεις εβδομάδες τις εκπομπές, αλλά όπως σας είπα και πριν, είχα τα ιατρικά προβλήματα, την κυστικόκυδος, αλλά είμαι χαρούμενος που έχω ξαναξεκινήσει εδώ πέρα την πρώτη μου εκπομπή για την καινούρια σεζόν που ξεκινάω. Και ελπίζω να περάσουμε όλη τη χρονιά μαζί με εκπομπές, να γνωρίσουμε και άλλους ανθρώπους όπως προσπάθησα να σας γνωρίσω ήδη από την προηγούμενη χρονιά αρκετούς ανθρώπους. Έτσι θέλω και αυτοί να σας γνωρίσω, να σας μάθω κάποια πράγματα ή να σας δείξω ανθρώπους ή μουσεία που δεν ξέρετε ότι υπάρχουν. Τα έχω σχεδιάσει όλα όμορφα για την χρονιά και ελπίζουμε να πάνε όλα καλά, να έχουμε την υγεία μας, να πάμε όλα καλά. Και εδώ πέρα Ραδιοκόσμος όπως πάντα στους 93, θα τα λέμε κάθε Κυριακή 11 με 12, εκτός απρόπτου φυσικά.

πω και την καλημέρα μου και στην Κερκυρά μας και από όπου μας ακούτε, από Ελλάδα και από εξωτερικό, να περνάτε καλά, να ακούτε ραδιόφωνο, να βγαίνετε, να χαίρεστε. Ας πούμε την Κυριακή σήμερα που από ό,τι βλέπω έξω από το παράθυρο δεν έχει υπάρχει ούτε ένα σύννεφο, οπότε ας το εκμεταλλευτούμε αυτό σήμερα να βγούμε, όπως και χθες έτσι ήταν τα πράγματα, είχε πολύ ωραία και λίγη ζέστη είχε εδώ πέρα στις Σέρες. Αν και πάνω κοιλάδα, άμα πας λίγο το απόγευμα ή και τώρα, μπορεί να πάω πιο μετά, έχει αρκετό κρύο γιατί είναι και το ποτάμι δίπλα, αλλά δεν πειράζει.

πω και την καλημέρα μου στη Λάρισα και σε όλες τις πόλεις φυσικά της Ελλάδας από όπου και να μας ακούτε. Ξέρω τώρα ότι οι αγρότες μαζεύουν βαμβάκια, γιατί μαζεύουν και κάποιους φοιτητές μου, και από ό,τι είδα έπεσε πάλι και η τιμή από το βαμβάκι. Δεν θυμάμαι ακριβώς πόσο είναι, αλλά βλέπω ότι πέφτει, και από ό,τι μου είπαν ας πούμε, και οι συμφοιτητές μου, αυτά και τα τρία λεπτά που μπορεί να βλέπεις ότι πέφτει το βαμβάκι, αυτά είναι χιλιάδες ευρώ στους τόνους. Γιατί είναι, ας πούμε, αν ένας αγρότης βγάλει 500 τόνους, δεν ξέρω ακριβώς, αλλά και θα μιλήσουμε και με αγρότες και με κτηνοτρόφους όπως η κυρία Μάγδα Κοντογιάννη, όποιος την έχει ακούσει από πέρυσι, όποιος την ξέρει, Γενική Γραμματείας Κτηνοτρόφων Αθήνας. Είναι πολύ δύσκολο το επάγγελμα. Θα τα πούμε όλα και με την κυρία Μάγδα Κοντογιάννη.

Κυριακή εδώ πέρα, θα είμαστε κάθε Κυριακή να μιλάμε, να τα λέμε. Όποιος θέλει να με πάρει τηλέφωνο, να με ρωτήσει οτιδήποτε, να μου πει οπουδήποτε αν είστε, αν βλέπετε κάτι τώρα και θέλετε να το μεταφέρετε στον κόσμο, να παίρνετε τηλέφωνο. Εμείς εδώ πέρα είμαστε κατευθείαν. Θα απαντήσω και θα μιλήσουμε και στον αέρα αν θέλετε, γιατί όχι. Όπως έλεγα και πριν, θέλω να πω και εγώ τη δύναμή μου θέλω να δώσω σε όλους τους κτηνοτρόφους που, και τους αγρότες που τώρα παλεύουν με τα χωράφια και μαζεύουν βαβάκια, όπως είπα και πριν. Είναι δύσκολο από ό,τι έχω μάθει να μαζέψεις βαμβάκια και είσαι όλη μέρα έξω μέχρι το βράδυ, από το πρωί μέχρι το βράδυ, όπως πολλοί ξέρετε που τα έχω συζητήσει εδώ πέρα αρκετές φορές στο ραδιόφωνο. Και να πω και την καλημέρα μου στον κύριο Πασχάλη Τζένο και στην ομάδα Στρατέγκο που είναι στην Υγρίτα Σερών, και ελπίζω και αυτή τη χρονιά να ξαναμιλήσουμε εδώ πέρα για άλλες διοργανώσεις. Κύριε Πασχάλη, οτιδήποτε κάνετε εδώ πέρα να τα πούμε, να δείξουμε και το άθλημα του Στρατέγκο. Όπως λίγο πριν κλείσω σεζόν τον Ιούνιο, είχαμε μιλήσει για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που είχε γίνει, αν δεν κάνω, ή 13-14 Ιουνίου. Ένα πολύ ωραίο πρωτάθλημα έχει γίνει εδώ πέρα, και με φαγητό και με Στρατέγκο και με γέλια και με άλλες διάφορες εκδηλώσεις γύρω από το πρωτάθλημα. Οπότε μείνετε συντονισμένοι, έρχεται μια πολύ ωραία χρονιά, μια δύσκολη χρονιά για τους μηχανολόγους, τους δευτεροετής, γιατί ξεκινάμε λίγο πιο δύσκολα μαθήματα, ας πούμε θερμοδυναμική, εντάξει, μαθηματικά διαφορικές εξισώσεις που δεν είναι κάτι το, μην το ακούτε έτσι μεγάλο, είναι πολύ πιο εύκολο από ό,τι ακούγεται, με σχέδιο, με όλα αυτά, αλλά μια χαρά εδώ πέρα θα τα λέμε. Και αν μπορέσω να φέρω και άλλους καθηγητές από το, και από το τμήμα των μηχανολόγων και από το τμήμα των πολιτικών και από εσωτερικής αρχιτεκτονικής και από τα οικονομικά, γιατί εδώ πέρα είναι 8 σχολές, και από την διοίκηση και από τους τοπογράφους, οποιοδήποτε, να τους φέρω να μας μιλήσει ο καθένας για το τμήμα του, για την ειδίκευση που έχει.

νικητές μου είναι και 55 και 56 περίπου. Οι νικητές για το νέο βιβλίο της Αλέκα Ζωγράφου από τον Ορχομεδό Εκδόσεις, χάρη την πόλη, το βιβλίο «Το Αντάμα», και για το βιβλίο «Θάλασσες μας χώρισαν» Ευγένια Τέκου. Για το «Θάλασσες μας χώρισαν» είναι ο Απόστολος, και για το καινούργιο βιβλίο της «Το Αντάμα» είναι η Έλλη. Η λύση του ανοίγματος ήταν το σφουγγάρι, δεν ξέρω αν ήταν εύκολο ή δύσκολο. Και εδώ πέρα την επόμενη εβδομάδα με ένα καινούριο ένιγμα θα είμαι, οπότε μην αγχώνεστε. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ελπίζω να σας κράτησα μια όμορφη συντροφιά. Ήθελα λίγο να ακούσουμε από αυτή την εβδομάδα λίγο και για την οικιστικό κύκλος, να μάθω και εγώ πράγματα που μπορεί να μην ξέρω, αλλά δεν πειράζει. Την επόμενη Κυριακή, που θα είναι και ελεύθερος ο γιατρός, γιατί θα είναι Αθήνα, δεν θα είναι, γιατί είναι στη

Θεσσαλονίκη ο γιατρός. Δεν ξέρω άμα το ξέρει κάποιος, γιατί και εγώ στο τρένο γνώρισα άτομα που τους έχει κάνει επέμβαση ο γιατρός. Αν κάποιος το ξέρει να μου πει και αυτό τη δική του εμπειρία να τα πούμε εδώ πέρα. Την επόμενη Κυριακή με ένα πολύ ωραίο ζήτημα, όπως σας είπα. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα να περνάτε όμορφα, να βγείτε, να κάνετε ό,τι θέλετε, να περάσετε όμορφα, και εμείς εδώ πέρα θα είμαστε, να ακούτε ραδιόφωνο, να βγαίνετε όταν βλέπετε έτσι καλό καιρό, γιατί και εγώ τώρα θα βγω λίγο να κάνω μια όμορφη βόλτα, γιατί και αύριο ξεκινάει η Δευτέρα, ξεκινάνε τα μαθήματα. Οπότε τα λέμε.

βρήκε και η Μαριάννα Τσιλιζίζογλου το ένιμα και ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα, κρατές μου.

0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμεστράκι στο κιλό, 5,45.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό, 5,40.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
3: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
4: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
5: Κρεοπολίου Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου, πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
6: Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
5: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
7: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210 93 250.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: καιρό τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12:30.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρίνεο χορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ κλειδιρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Καρύτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, απλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
6: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
5: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
6: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε επιπλό με νέα σχέδια.
5: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
6: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
5: Βασίλης Οικονόμου.
6: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
5: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
6: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
5: Site www.economousres.gr.
7: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαλείας.

0: Εργαζομένων ή δική γκαλερίας Πόμολα και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
1: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σχολικά επιλέγω μόνο το Σωτηρόπουλο. Πάω στο κατάστημα, έρχονται με χαμόγελο και μου βρίσκουν ό,τι θέλω. Βαριέμαι να πάω εκεί. Τηλεφωνάκι, παραγγελιούλα και έρχονται στην πόρτα μου. Τσάντες, τετράδια, γραφική ύλη σε απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν κι αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
2: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Αυτοί εκεί ξέρουν.
3: Κόσμος στους 93.

0: Μας μοσχοβολάει η Ελλάδα. Ακούσέ τον. Κόσμος στους 93.
1: Οι πρώτες λέξεις θα κυλήσουν σαν νερό.

0: Εννοείται ότι νιώθω πολύ ωραία, ειδικά όταν βλέπω ότι συμμετέχουν και τραγουδάν μαζί μου, όταν ακούνε προσεκτικά και μπαίνουν μέσα στην ατμόσφαιρα του τραγουδιού, πολλές φορές που τραγουδάω με έναν κόμπο.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

ήμασταν από μια οικογένεια που ήταν καλή φωνή, πρόγονη. Έτσι και η Λιζέτα και εγώ μεγαλώσαμε με ωραία ακούσματα, με όμορφες αγαπημένες φωνές, και μας κληροδοτήσανε αυτό με το ταλέντο. Οπωσδήποτε στη ζωή ενός ανθρώπου, ό,τι και αν κάνει, υπάρχουν και οι δύσκολες στιγμές, εννοώ σε ό,τι ασχοληθεί ο καθένας. Αλλά στη ζυγαριά βαραίνουν τα καλά και τα θετικά. Αυτό, δηλαδή δεν έχω πολύ άσχημες εμπειρίες ώστε να με έχουν στιγματίσει μέσα στο χώρο.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Softex Pure Class χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Εγώ για πρώτη φορά έπιασα, ας πούμε, μικρόφωνο ως επαγγελματίας σε ηλικία 16 ετών στον ομό Σερών, στην πόλη των Σερών μάλιστα, για να είμαι πιο ειλικρινής, στην πόλη των Σερών, και άρχισα να μου λένε όλοι ότι τραγουδάω καλά. Εγώ δεν το πίστευα, ούτε το ηχαγήμουνα και τροπαλός, και εγώ τράκα, ας πούμε, πάντα, δεν μπορώ να το αποβάλω. Για πρώτη φορά με πήρε η Χαρούλα και παίξαμε σε μια συναυλία μαζί στην Πάτρα. Μου έδωσε ρόλο στο πρόγραμμα, μου έδωσε να πω 10 τραγούδια. Μου είπε ένα και θα κάνεις δεύτερη.
1: Ο κόσμος μας. Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος του 93.

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος. Άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια, 9 δελτία ειδήσεων, 4 δελτία καιρού και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει και μόνο πρωτοπορεί.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 1:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Καρύτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers.

0: Παυλίδης Method Seron. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Seron. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321-068-996 για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.
1: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μία απ' όλα.
2: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
3: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
2: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
3: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
2: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
4: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

ηλικία των περίπου 17 ετών που δίνουμε και τις Πανελλήνιες. Μπήκα στο τμήμα του ΤΕΗ Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής στην Άρτα, όπου και αποφύτησα. Συνέχισα και το βιολί ως βασική σπουδή. Και πλέον είμαι και καθηγήτρια μουσικής σε μουσικά σχολεία. Παράλληλα φυσικά τραγουδούσα κιόλας. Και ήμουν και είμαι ενεργή δισκογραφικά από το 2012.

0: σου λιγάκι μη μιλάς. Άσε το χτύπο της καρδιάς να πει ό,τι είναι για να πει. Στο φως να γεννηθεί για ένα τίποτα. Μη φοβηθείς πως φτάσαμε στα νίποτα. Ποτέ σου μη χαθείς.
1: Ακούς Κόσμος.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 2.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμεστράκι στο κιλό, 5,45.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Softex Pure Classic. Χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
1: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά.

0: Για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς. Στο τρίτο χιλιόμετρο σερών δράμας. Για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
1: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
2: Εγώ.
1: Πες μας, Αλέξανδρε.
3: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
1: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
3: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
1: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 2:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρίνεο χορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα χαρτί υγεία τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φιξελάς μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
4: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
5: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
6: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου. Πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
7: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
6: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
8: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
9: Κόσμος στους 93.

εκπληκτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Το πρώτο σε ακροαματικότητα ραδιόφωνο στις Σέρρες είναι εδώ. Κόσμος στους 93.

0: κόσμος. Τραγουδάμε από την κορυφή. Μαζί, μαζί. Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 3. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Green Cola κουτί 6 επί 330 ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Softex Pure Plus Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Good Germania 48% το κιλό 5,40.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραβλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Παυλίδης Method Σερών. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Σερών. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321 068 996, για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.
3: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σχολικά επιλέγω μόνο το Σωτηρόπουλο. Πάω στο κατάστημα, έρχονται με χαμόγελο και μου βρίσκουν ό,τι θέλω. Βαριέμαι να πάω εκεί. Τηλεφωνάκι, παραγγελιούλα και έρχονται στην πόρτα μου. Τσάντες, τετράδια, γραφική ύλη σε απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν και αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
3: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Αυτοί εκεί ξέρουν.

ό,τι θέλεις να κάνεις ελεύθερα. Δηλαδή πρέπει να ζεις, εάν ας πούμε γίνει ρουτίνα, καταναγκασμός και επάγγελμα το τραγούδι, ας πούμε, θα πρέπει να είσαι, θα γίνεις από ευτυχισμένος δυστυχισμένος. Γιατί εγώ νομίζω ότι αυτοί που επιλέγουν την καλλιτεχνία είναι ευτυχισμένοι άνθρωποι. Δηλαδή βρήκαν τον δρόμο τους, ας πούμε. Τώρα εάν γίνεις δούλος της δουλειάς, τον έχασες τον δρόμο σου.

σε θες. Τρέχεις για να προφτάσεις.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 3:30.
1: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού. Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες. Στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ. Έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλη τη οικογένεια. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στράτο, βάλε μία απ' όλα.
2: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Κονόμου.
3: Τα πτσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
2: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
3: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
2: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
3: Τα πτσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
2: Βασίλης Κονόμου.
3: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
3: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
2: Site www.economouseres.gr.
4: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στον Σύνηγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
5: Κόσμος στους 93.

θάλανο και ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά.

στο γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς

0: στο ράδιο Κόσμος είναι 4. Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
1: Το Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
0: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρίνο χορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
0: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Χαρίτου, Λουκάνικα Φράγκα, 700 γραμμάρια, 3,55.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
3: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23 210 93 250.

δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια, ακούσέ τα. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Κόσμος. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 4:30.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκη στο κιλό, 5,99.

0: 4,45.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
0: Green Cola κουτί 6x330ml 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες 3,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
0: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.

0: Κόσμος του 93.
1: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 5.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρίνεο χορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Β' χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φιξελάς μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και το χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
5: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
6: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
7: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
8: Γεια σας. Θέλω μοσχαράκι γάλακτος για το παιδάκι μου. Αλλά να είναι μαλακό και ντόπιο, ε!
9: Βεβαίως, κυρία. Τα μοσχάρια είναι δικής μας παραγωγής. Καλοταϊσμένα και φροντισμένα.
8: Όπως τα αγόρι μου.
9: Πόσο είναι το παιδάκι σας?
8: Μόλις τελείωσε το στρατό το πουλάκι μου.
9: Α, μάλιστα. Να σας ζήσει.
10: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου. Εντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
11: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
10: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.

0: 6, 5. Μια θεία μου τώρα στο Αγρίνιο που μεγάλωσα, στο κέντρο του Αγρίνιου, μου έφερε μια μελόντικα δώρο στη γιορτή μου. Πήρα τη μελόντικα, ξέρεις, είχε χρωματιστά πληκτράκια και είχε παρτιτούρες με χρώματα. Άρχισα να βγάζω τραγούδια και ό,τι άκουγα, ό,τι πιάντα αυτού, το έπαιζα στη μελόντικα. Οπότε οι γονείς μου σου λένε, κάτσε, αυτός έχει μουσικό αυτή, άρα κάτι πρέπει να κάνουμε. Με ενθάρρυναν να κάνω πρωταρχική μου ασχολία, ενασχόληση και εργασία, τη μουσική.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

Και εγώ δεν κλαίγω, με ειλικρινά το λέω, γιατί όταν, ξέρεις, όταν δεις κάποιον που δεν έχει πόδια, σκέφτεσαι ότι δεν μπορώ να γκρινιάξω που δεν έχω παπούτσια, ας πούμε. Κάπως έτσι σκέφτομαι.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5:30.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
4: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
3: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
4: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
3: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58300 και 23212 10240.

Νέες κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

συμβαίνει εκεί που συμβαίνει. Ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί. Ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει. Cosmosnews.gr.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 6.
1: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
2: Εγώ.
1: Πες μας, Αλέξανδρε.
3: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
1: Πού τα έμαθες εσύ,

0: μετά στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού. Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
1: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σχολείο.

0: έτσι ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, το κάνουν και αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος, αυτοί εκεί ξέρουν.
2: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
3: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
4: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
5: Γεια σας. Θέλω μοσχαράκι γάλακτος για το παιδάκι μου. Αλλά να είναι μαλακό και ντόπιο, ε!
6: Βεβαίως, κυρία μου. Τα μοσχάρια είναι δικής μας παραγωγής. Καλοταϊσμένα και φροντισμένα.
5: Όπως το αγόρι μου.
6: Πόσο είναι το παιδάκι σας?
5: Μόλις τελείωσε το στρατό το πουλάκι μου.
6: Α, μάλιστα. Να σας ζήσει.
7: Κρεοπολίο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου. Πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
8: Κρεοπολίο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
7: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος, άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια, 9 δελτία ειδήσεων, 4 δελτία καιρού και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει και μόνο πρωτοπορεί.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
1: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με

0: Καμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, στιγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
1: Πάμε κίναλι στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
2: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
3: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
4: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στράτο, βάλε μία απ' όλα.
5: Κόσμος στους 93.

Μόγκος, κατά κόσμον Μπαγιαντέρας, γράφει τη μουσική και τους στίχους για το τραγούδι «Σαν μαγεμένο το μυαλό μου φτερουγίζει». Ηχογραφήθηκε το 1940.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 7.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Διαλεκτό. Ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη. Τυρίνεο χορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας. Μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Χαρίτου, Λουκάνικα Φράγκα, 700 γραμμάρια, 3,55.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα. Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι,

0: Κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
1: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
2: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
3: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
4: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
5: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
6: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
7: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
8: Γεια σας. Θέλω μοσχαράκι γάλακτος για το παιδάκι μου. Αλλά να είναι μαλακό και ντόπιο, ε!
9: Βεβαίως, κυρία μου. Τα μοσχάρια είναι δικής μας παραγωγής. Καλοταϊσμένα και φροντισμένα.
8: Όπως το αγόρι μου.
9: Πόσο είναι το παιδάκι σας?
8: Μόλις τελείωσε το στρατό το πουλάκι μου.
9: Α, μάλιστα. Να σας ζήσει.
10: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου, πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
11: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
10: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
12: Κόσμος στους 93.

0: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου. Όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε
1: www.cosmosradio.gr
0: και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Παυλίδης Method Zeron. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Σερών. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321 068 996 για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 8.
1: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
2: Εγώ.
1: Πες μας, Αλέξανδρε.
3: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
1: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
3: Στο νέο σουλικυρία στην πλατεία του χωριού.
1: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.

0: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
1: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
0: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
1: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
0: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
1: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε κλίματα.
0: Βασίλης Οικονόμου.
1: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
1: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
0: Site www.οικονομουσερες.gr.
2: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
3: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
4: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
5: Γεια σας. Θέλω μοσχαράκι γάλακτος για το παιδάκι μου. Αλλά να είναι μαλακό και ντόπιο, ε!
6: Βεβαίως, κυρία μου. Τα μοσχάρια είναι δικής μας παραγωγής. Καλοταϊσμένα και φροντισμένα.
5: Όπως το αγόρι μου.
6: Πόσο είναι το παιδάκι σας?
5: Μόλις τελείωσε το στρατό, το πουλάκι μου.
6: Α, μάλιστα. Να σας ζήσει.
7: Κρεοπολίου Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου. Πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
8: Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
7: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Τρομάζει καλή. Άκουτε κόσμο στους 93. Στα 5 λεπτάκια μετά τις 8. Είμαι ο Ηλίας και φυσικά είναι η ώρα του παιδιού. Είναι το καθιερωμένο ραντεβουδάκι μας της Κυριακής. Καλό μήνα, είπαμε. Δεν είπαμε καλό μήνα, την Τρίτη είχε 29. Άρα θα σας πω καλό μήνα, αν και σας προλάβανε, αν και με προλάβανε μάλλον 5-6 ακόμα. Βράδυ Κυριακής, με τον καιρό να είναι εξαιρετικός. Εγώ να πω την αλήθεια, εξαφανίστηκα την πόλη και πήγα κατά γόνιμο μεριά. Επέστρεψα το απογευματάκι, ίσα ίσα για να επιστρέψω και να έρθω για εκπομπή. Τα του καιρού τώρα, εντός της εβδομάδος, θα πάει ο καιρός περίπου όπως πήγε και την προηγούμενη, δηλαδή γύρω στους 25 βαθμούς στην θερμοκρασία. Την Τρίτη θα εμφανιστούν κάτι σύννεφα, την Τετάρτη 25, την Πέμπτη 26, την Παρασκευή βλέπω κάτι 28, με μικρές πιθανότητες βροχής, αρκετό ήλιο για κάποια σύννεφα να μας κάνουν παρεούλα. Ελπίζω να μην ξεφύγει ο αέρας. Γιορτάζει κανένα σήμερα, είναι κανένα γνωστό όνομα να πούμε χρόνια πολλά ή να ζητήσουμε κανένα κέρασμα αύριο? Δεν βλέπω κάτι πολύ γνωστό. Η Βερίνα, η Βερίνη, η Βέρα, ο Ιερόθεος και ο Καλλισθένης και η Καλλισθένη. Μάλιστα, τα μισά δεν τα έχω ακούσει ποτέ, πρώτη φορά τα ακούω. Α, πήγε τραγούδι. Ωραία, πριν πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι από εμένα για σήμερα, ανοίγω τις γραμμές 23-21-06-33-33. Εκεί ακούει το σταθερό τηλέφωνο του σταθμού. Τα email σας 93fmstudio@gmail.com. Στο Facebook το γκρουπάκι του σταθμού, εντωμένως δεν έχω προστάρει, πρέπει να καθίσω να προστάρω. Κόσμος Radio Series Greece, αυτό είναι το γκρουπάκι, στα αγγλικά το γράφετε.

Ενώ τα μηνύματά σας έρχονται στο προσωπικό μου προφίλ Ηλίας Παπάζογλου, πρέπει να γράψετε στην αναζήτηση, το γράφετε στα ελληνικά και με τόνους. Πλέον έχουμε και Instagram, στο οποίο επίσης μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου. Κόσμος 93FM Σέρες είναι το προφίλ το οποίο το κάναμε τώρα τελευταία. Σας έχω και δύο διαγωνισμούς. Ο ένας συνεχίζει με τα τρία mystery boxes. Έχω και καινούργιο διαγωνισμό, θα σας το αναφέρω σε λίγο. Θέλω να πάρω μια ανάσα. Ας ξεκινήσουμε με ξένα και βλέπουμε. Εννοείται ζητά τραγούδια. Μια ανασούλα, δεν ότι μιλάω κατά τετράλεπτο ακατάπαστα. Και θα βρούμε τα υπόλοιπα στην πορεία.

Πάμε τώρα να αναφέρουμε τον έναν διαγωνισμό. Ο ένας διαγωνισμός μας έρχεται από το Candy Planet της πόλης μας. Τρεις τυχεροί λοιπόν νικητές θα πάρουν τρία mystery boxes. Τώρα, για να μπείτε στον διαγωνισμό και να έχουμε μια έγκυρη συμμετοχή από εσάς, θέλω να κάνετε τα τρία επόμενα βήματα. Το πρώτο είναι να ακολουθήσετε το Candy Planet στο Instagram. Το δεύτερο είναι να ακολουθήσετε το Instagram του σταθμού Cosmos 93FM Σέρες. Το τρίτο είναι να ταγκάρετε ένα φίλο σας κάτω από τη δημοσίευση, η οποία υπάρχει και μέσω του Candy Planet, φυσικά και μέσα από το προφίλ στο Instagram του σταθμού. Τότε και μόνον θα είναι η συμμετοχή σας έγκυρη. Ο άλλος διαγωνισμός μου, τον έστειλε ο Σπανουδάκης λίγο νωρίτερα, αφορά μια ηλεκτρική σκούπα. Εκεί θα πάμε με τον γνωστό πατροπαράδοτο τρόπο που γίνονται οι περισσότερες από τους διαγωνισμούς στον σταθμό που παρέλαβα να κολλήσω. Εκεί λοιπόν τι θα κάνετε, απλά θα στείλετε ένα mail με το όνομα, τεπώνυμό σας και ένα τηλέφωνο, γράφοντας πάνω στον τίτλο του email σκούπα, ηλεκτρική σκούπα, τέλος πάντων, ό,τι θέλετε. Πάμε για ένα τραγουδάκι. Έχω ετοιμάσει να ξεκινήσουμε με ξένα. Άμα μου κάνει το χατήρι, δεν μου κάνει το χατήρι από εδώ, οκ. Θα συνεχίσω από εδώ μεριά λοιπόν και θα πάμε σε το τόνο.

Και δεν μου λέτε εσείς τώρα, πήγατε καμιά βολτούλα, πήγατε καμιά θάλασσα, είδατε καμιά παράλια. Εκεί πέρα γεμίνατε στην πόλη. Πάντως, Σάββατο το μεσημέρι που έβγαινα από την πόλη και πήγαινα προς την περιοχή του γονίμου εκεί πέρα, είδα αρκετούς να φεύγετε και προς την ανατολική έξοδο της πόλης και προς την δυτική. Στα χωριά πάντως είχε πάρα πολύ κόσμο. Αν πήγε κανένας παράλια, να μας το πει και σε εμάς, έτσι να ζηλέψουμε.

άμα έχει καλή παρέα, πώς περνάει η ώρα, θα μου πείτε τώρα. Μια χαρά είναι. Οκ. Θα πάω σε διαφημίσεις 29, σχεδόν 28 και μισό λεπτά και μετά τις 8. Πριν όμως διαφημίσεις, πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα ξένο τραγούδι. Θα πάμε στους πόλεις. Έχουμε μοιραστεί με τις μουσικές. Μου στέλνετε αρκετά μηνύματα. Καλησπέρα μου στην Νέβη. Καλησπέρα μου στην καλλιτεχνάρα, τον Γιάννη Λεκόπουλο. Γεια σου, φιλέ. Κάπως έτσι θα πάμε, ήρεμα με πολλές μουσικές, όπως το συνηθίζουμε εξάλλου τα βράδια της Κυριακής, που λίγο πολύ κατεβάζουμε όλους τους ρυθμούς μας.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο

0: εξοπλισμός στη Ford Καλαθάς. Το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
1: Κόσμος στους 93.

Επιστροφή μετά από ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διαλυματάκι. Ακούτε κόσμο στους 93 από το κέντρο της πόλης. Yeah. Και όλο τον κόσμο μέσω του ίντερνετ. Έχω και παρέα εδώ, θα βγούμε σε λίγο στην αέρα μαζί. Προς το παρόν YouTube, Sunday Blood Sunday. Τι τραγουδάρα.

0: Γεια σας κύριε Στάφ μας.
1: Το κατάλαβα ότι ψήνατε κι εσείς τώρα, Μεράκλης ακούγεστε.
0: Εννοείται ότι θα μεταδώσω το τραγούδι το οποίο μου ζητήσατε. Προς το παρόν ο Ρίτσαρντ Μάρξ. Και πάμε να μεγαλώσουμε σιγά σιγά την παρέα.

σας πούμε σε λίγο και για το τι παίζατε στο Κρόνιο την επόμενη εβδομάδα. Έχω μοιαστεί με τις μουσικές πάρα πολύ, όπου να είναι παίζει και η Εθνική σε περίπου μία ώρα. Η Εθνική μας ομάδα παίζει με τη Γερμανία στο γήπεδο της Τούμπας.

0: ιδιαίτερα τα τραγούδια τα οποία μου ζητήσατε. Θα μεταδώσω σχεδόν αμέσως. Λίγο πριν όμως πρέπει να καλωσορίσω μια φίλη, η οποία ήρθε στην εκπομπή και θα πρέπει να την ευθύσω λίγο σε αυτό το οποίο λέμε εμείς ραδιοφωνικά. Γεια σου, Πόπη.
1: Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές του Ράδιο Κόσμος.
0: Την έφερα εδώ πέρα, παιδιά. Για ποιο λόγο? Γιατί ήθελα να δει πώς κάνουμε εκπομπές. Καταρχήν, μακάρι να σου αρέσει αυτό το οποίο κάνουμε και να μπει και εσύ στο παρεάκι μας, έτσι. Λοιπόν, τώρα, τι θεματάκια έχουμε πιάσει? Λέγαμε να σας ενημερώσουμε για το τι παίζει αυτή τη στιγμή στο Σινεκρόνιο. Αυτή τη στιγμή, μία από τις δύο ταινίες οι οποίες παίζονται, μάλλον τρεις ταινίες παίζονται. Η μία λέγεται Digger. Υπό κάνει σημειώσει τη εκεί πέρα. Το έχει δει? Έχει πάει?
1: Όχι, αλλά θα πάω
0: για
1: σίγουρα.
0: Για πες. Γιατί έχει πράγμα να πληροφορεί από μένα.
1: Καταρχήν, παίζει ο Tom Cruise. Οπότε είναι ένα καλό κίνητρο για να πάμε. Είναι ο Tom Cruise παρέα με τη Riz Ahmed, τη Sandra Hiller και τον John Goodman. Η σκηνοθεσία είναι του Αλεξάνδρ Γκονζάλες Ινιάρτου. Αν θέλετε μπορούμε να πούμε λίγο έτσι το...
0: Για πες λίγο το story.
1: Δεν θα κάνουμε spoiler, μια μικρή έτσι ενημέρωση θα δώσω.
0: Αυτό το οποίο γράφουν τα site θα λες.
1: Αυτό θα πούμε ακριβώς. Πρόκειται λοιπόν για έναν μεγιστάνα, τον Ντίγκι Ρόκουελ, ο οποίος παρά τις προειδοποιήσεις των ειδικών συνεχίζει να κάνει γεωτρήσεις στη Ιρλανδία. Μέχρι που συμβαίνει κάποιο ατύχημα. Αυτό λοιπόν είχε σαν αποτέλεσμα να προκαλέσει μια ανυπολόγιστη οικολογική καταστροφή. Τη συνέχεια...
0: Θα δούμε στη συνέχεια. Η μία ταινία είναι αυτή και την άλλη θα σας το πούμε.

0: προς το παρόν. Ένα τραγουδάκι το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν καταλαβαίνω γρή. Ξέρεις ισπανικά?
1: Όχι, αλλά θα ήθελα.
0: Όχι. Δεν καταλαβαίνω γρή από το τραγούδι. Το μυαλό μου πάει σε κάτι ρομαντικό, αγαπησιάρικο. Κάτι τέτοιο μου πάει το μυαλό, αλλά. Να πω την αλήθεια, δεν έχω καθίσει ούτε καν να το μεταφράσω. Λέω να το αφήσω έτσι. Να πλανάτε, ρε παιδί μου. Τραγουδάρα. Πάμε να τα ακούσουμε και ερχόμαστε για κάτι ακόμα που έχει σχέση με τον κινηματογράφο.

0: ωραία. Θα πούμε διάφορα μέχρι τις 10 που θα είμαστε εδώ πέρα μαζί. Θες να παρουσιάσεις την εκπομπή μου, έλεγε. Πες μου, την έχουν παρουσιάσει ποτέ έτσι. Πάντα μόνος μου κάθομαι και τα κάνω.
1: Είναι το Ράδιο Κόσμος από τους 93 του FM και την Πόλη των Σερών. Είναι η ώρα του παιδιού με τον Ηλία Παπάζογλου και για την επόμενη μία ώρα θα σας κρατήσουμε συντροφιά με πολύ καλή μουσική, αλλά κυρίως με πολύ καλή παρέα. Μείνετε μαζί μας.
0: Σας λέω ότι.
1: Για πες.
0: Ότι ταλαιπωρώ τα αυτάκια σας. είναι κλεμμένο πάλι. Ακούω σπουδαιό για το επόμενο τραγούδι. Το επόμενο τραγούδι είναι λίγο σημαδιακό. Καταρχήν το θεωρώ ότι είναι η καλύτερη μπαλάντα που έχει γραφτεί από το 2000 και μετά. Το συγκεκριμένο τραγούδι πάλι. Ήταν και το τραγούδι το οποίο χορεύσα βαλσάκι και όταν παντρεύτηκα το 2019 με τη γυναίκα μου. Η γυναίκα μου έκλαιγε την ώρα την οποία χορεύαμε μέσα στο μαγαζί εδώ πέρα στην πόλη. Από συγκίνηση. Έκανα σήματα στον DJ να το σταματήσει. Ο DJ το είχε πάρει χαμπάρι και σου λέει: δεν σε αφήνω τώρα, θα μείνει έτσι. Όλοι το είχαν πάρει χαμπάρι και γελούσαν. Όλοι οι φίλοι μας που ήταν έτσι αρκετά κοντά. Γενικώ ήταν ένα τραγούδι το οποίο πέραν το ότι μου αρέσει πάρα πολύ, έχει να μου θυμίζει και πράγματα τα οποία δεν έχουν και πολλά χρόνια που γίνανε. Έχω περίπου 7 χρόνια παντρεμένο. Τώρα που το λες πλησιάζει και πέτειος έτσι. Έλα πες, για πες.
1: Εν τω μεταξύ είναι πρωτότυπο έτσι. Να διαλέγει ο χαμπρός το τραγούδι της εισόδου.
0: Δεν το διάλεξα εγώ ρε εσύ όμως. Νομίζω το διαλέξαμε μαζί εγώ κανονικά. Ήθελα να βάλω το φύλαμε του κόλλησα του Κραουνάκη. Το τραγούδι που έχει γράψει ο Χρήστος Παπαδόπουλος και ο Κώστας Μπαλαχούτης.
1: Εξαιρετικό.
0: Ναι, αλλά σύζυγός μου έχει τελείως διαφορετικά γούστα. Δηλαδή, με το τραγούδι το οποίο μπήκαμε μέσα στο μαγαζί ήταν αργυρός για να καταλάβεις. Μαζί σου και δεν με νοιάζει και τέτοια ήταν το τραγούδι. Ένα τραγούδι που είχε κυκλοφορήσει τότε και έχει μείνει. Και διαλέξαμε ο ένας το ένα και ο άλλος το άλλο. Που και πάλι όμως δέχτηκα πίεση. Τελικά με το All of Me νομίζω ότι ήταν ok και για τους δυο μας. Πάμε να τα ακούσουμε. Πάρα πολύ όμορφο τραγούδι. Κάπως έτσι θα πάω και σε διαφημίσεις. Η ώρα σχεδόν πλησιάζει 9, είμαστε στα 55 λεπτάκια μετά τις 8. Μέχρι τις 10 θα είμαστε παρέα, όπως σας είπε και η Πόπη. Ενώ ζητά τραγούδι, μετά τις διαφημίσεις θα έρθω με το τραγούδι που μου ζήτησε ο κύριος Στάθης.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 9.
1: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραβλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Pavlidis Method Seron. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Seron. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321-068-996 για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.
2: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
3: Κόσμος στους 93.

Πάμε και στη δικιά σας επιλογή. Αυτό το drive δεν ξέρω που το θυμηθήκατε. Κύριε Στάθμη μας, εξαιρετικό τραγούδι, τρομερή επιλογή. Να σας το χαρίσω και να έρθουμε να πούμε μετά καμιά κουβέντα. Θέλω να μου μιλήσει για θέατρο και μου φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα ακούσουμε πρώτα αυτό και μετά θα μου πει υποποιεί περί θεάτρου, διότι δηλώνω παντελώς άσχετος. Προς το παρόν τραγούδι και ερχόμαστε.

0: Πάμε τώρα να εξηγήσει εμένα τον άσχετο τι παίζει με τα θεατρικά δρόμενα τη πόλη. Γιατί κινηματογράφο βλέπουμε το θέατρο, η αλήθεια είναι ότι εδώ και χρόνια το έχω παρατήσει. Για πες.
1: Υπάρχουν πολλές κινηματογραφικές προτάσεις των ομοσερών και συγκεκριμένα από το Κρόνιο. Βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η πόλη είναι μια πόλη που αγαπάει και στηρίζει το θέατρο. Γι' αυτό κιόλας υπάρχουν πολλές ερεσιτεχνικές ομάδες των ομοσερών.
0: Για πες τώρα για εμένα που δεν έχω ιδέα.
1: Λοιπόν, σήμερα καλά είναι να πούμε ότι σήμερα κάνει την πρεμιέρα του στον Ορφέα η παράσταση «Το κουκλόσπιτο» του Ίψεν. Είναι μια παράσταση που θα παίξει και έχει ξεκινήσει ήδη σήμερα, αλλά θα παίξει και την επόμενη εβδομάδα από ό,τι γνωρίζω. Θα παίξουν Παρασκευή, Σαββάτο και Κυριακή, ξεκινώντας στις 9.
0: Μια χαρά. Άρα τώρα, όποιος πρόλαβε, είναι 9 και 6, παιδιά.
1: Ναι.
0: Δύσκολα να προλάβετε, έχει ξεκινήσει παράσταση.
1: Παρ' όλα αυτά, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στα παιδιά και όσο μπορούμε να.
0: Θες να μας πεις και τους συντελεστές εκεί πέρα, τους έχεις ή θες να τους πούμε μετά?
1: Είναι όλοι φίλοι, είναι παιδιά τα οποία έχουμε συνεργαστεί και στο παρελθόν. Κάποια άλλη στιγμή, ναι, να τους κάνουμε έτσι κάτι.
0: Ωραία.
1: Περισσότερο.
0: Ας πω τώρα, θα κάνουμε.
1: Πες.
0: Λοιπόν, μπορούμε να τους καλέσουμε να έρθουν εδώ πέρα στο σταθμό, να είμαστε παρεούλα, έτσι να μας πούνε λίγο τι παίζει με την παράσταση.
1: Αυτό νομίζω είναι μια πολύ καλή ιδέα.
0: Ωραία,
1: γιατί μετά από πολύ καιρό θα τους δω και από κοντά.
0: Έχω και ιδέες τώρα, να φέρουμε έτσι κόσμο. Λοιπόν, πάμε σε τραγουδάκι, 9 και 7 πρώτα λεπτάκια. Η επικοινωνία μαζί μας, το 2321-06-33-33. Εκεί ακούει το σταθερό τηλέφωνο του σταθμού. Τα email σας 93fmstudio@gmail.com. Στο Facebook Cosmos Radio Series Greece. Αυτό το γράφετε με τόνους στα αγγλικά. Στο Facebook επίσης στο προσωπικό μου προφίλ και έρχονται τα μηνύματά σας. Ηλίας Παπάζογλου στα ελληνικά και με τόνους. Ενώ υπάρχει και το Instagram. Το Instagram του σταθμού είναι το Cosmos 93FM Series. Όλο αυτό μία λέξη, κάνετε αναζήτηση. Σας χρωστάω και διαγωνισμούς, θα τους αναφέρω εντός ολίγου. Προς το παρόν πάμε στο πρώτο ελληνικό τραγούδι από εμάς για σήμερα. Μία μπάντα από τη δεκαετία του 90. Η Ρυφηφή. Σαν τραγούδι που λέγεται «Αν μ' αρνηθείς».

0: Φίφη ήταν αυτή με την φωνή της Face Match, μαγικό τραγούδι. Αχ, για πες μου τώρα το αγαπημένο θεατρικό.
1: Αγαπημένο θεατρικό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, κάτι που έχεις δει, να σ' αρέσει τόσο πολύ.
1: Ηλία μου, είναι πολλά, αλλά...
0: θα βρεις έναν τώρα, ντε.
1: Θα διαλέξω τη Μικρή Μας Πόλη.
0: Για
1: τη
0: πες.
1: Μικρή Μας Πόλη, ένα κλασικό θεατρικό έργο.
0: Ναι.
1: Είναι ένα σύμβολο στη ζωή, στην καθημερινότητα, στη φιλία. Επίσης, από ό,τι θυμάμαι, είχε κερδίσει και βραβείο Πούλιτζερ.
0: Μια χαρά. Θα μας πεις και λίγο την τροπή του έργου, περίπου τι παίζονταν, πώς ήταν, ποια ήταν η ιστορία.
1: Να μην το κάνουμε spoiler. Αυτό να είναι έτσι, λίγο έτσι σαν ένα ένασμα. Όσοι δεν το έχουν δει, να το αναζητήσουν, να το ψάξουν. Είναι νομίζω έτσι λίγο πιο ιδρυκαδόρικο.
0: Δεν κάνουμε spoiler. Έχω κάνει διάφορα spoiler, πρέπει να σου πω. Αθελά μου. Αλλά οκ. Και κάτι μου ζήτησε από τραγούδι.
1: Τραγούδι. Τραγούδι, μια και ο Μίλτος Πασχαλίδης είναι ο αγαπημένος σου. Λέω να ακούσουμε
0: κακές. Καρφώθηκα.
1: Λέω λοιπόν να ακούσουμε κάτι που δεν έχουμε. Κακές συνήθειες.
0: Ποιος το είπε αυτό? Να μιλάτε για τον εαυτό σας.
1: Α, ναι.
0: Έχω άπειρες κακές συνήθειες. Νομίζω ότι εκνευρίζω σε πάρα πολλά πράγματα τους κολλητούς μου και τη γυναίκα μου και τους συναδέλφους μου. Γενικά, ξέρεις τι τώρα, πιάνουμε μια κουβέντα τώρα, ωραία κουβέντα. Λέμε ότι έχουμε όλοι μας κακές συνήθειες, έχουμε όλοι μας ιδιοτροπίες. Το θέμα είναι ποιες παραδεχόμαστε, ποιες αναγνωρίζουμε, ρε παιδί μου.
1: Τώρα είναι και λίγο υποκειμενικό. Τι σημαίνει κακή συνήθεια? Δηλαδή, κακή συνήθεια για σένα μπορεί να είναι το να τρώω ζάχαρη. Για μένα μπορεί να είναι απόλαυση.
0: Ναι. Οκ, okay, συμφωνήσω. Δεν τρελαίνομαι για ζάχαρη. Πιο πολύ το κρέατο σήμερα, παιδί μου. Δηλαδή, το καλύτερο μου ήταν, παιδί μου, που Παρασκευή, που Σάββατο βράδυ ψήναμε με τον κολλητό μου στο Μανδράκι και μετά Κυριακή μεσημέρι ψήναμε με τους γονείς μου. Για μένα ήταν το καλύτερό μου. Έτσι. Φαγητό και δώσε από τρέλα.
1: Ένα άλλο επίσης θέμα. Μερικός μου μαγκάλι με κρέατα. Εγώ, ας πούμε, προτιμώ μαγκάλι με ψάρια.
0: Πες μου ότι είσαι vegan. Θα μου πεις ότι vegan δεν τρώνε ψάρια.
1: Εντάξει, δεν είμαι vegan, αλλά.
0: Θα αποφύγεις το κρέας.
1: Δεν είναι.
0: Πρόσφυγα, αλλά σε συμπαθώ, εσύ.
1: Δεν είναι η πρώτη μου επιλογή.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Εγώ πάλι, ρε φίλε, άμα δεν έχει κρέας, δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Δηλαδή, ακόμα και όταν κάνω διατροφή, πρέπει να ξεκινήσω πάλι διατροφή.
1: Κλασικός άντρας.
0: Κλασικός. Πάμε για τραγούδι. Πάμε για τραγούδι. Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτές οι κουβέντες. Γενικότερα τα διαφωνούμε. Κράτησε το αυτό. Θα ξαναμαλώσουμε σε λίγο. Περίμενε. Χατζηπαυλίδου ήταν έτοιμη να μου πετάξει από εδώ πέρα πάνω ό,τι είχε την προηγούμενη φορά που κάναμε εκπομπή. Την βλέπω και την πω έτοιμη να είναι, την προκαλώ. Κακές συνήθειες, αυτός είναι ο Μίλτος. Για λίγο με τα κλειστά τα μικρόφωνα. Εδώ είμαστε, εννοείται, στα τραγούδια σας έχω και διαγωνισμούς.

0: ρωτάτε εμένα να βάλω Πασχαλίδη και άντε εγώ τώρα να χαλώσω χατήρι. Παρότι πιάσαμε τώρα την κουβέντα για τα φαγητά. Εγώ είμαι πάρα πολύ του κρέατος, ρε παιδί μου. Πάρα πολύ. Και μου λέει, λοιπόν, πες μου το αγαπημένο φαγητό. Για πες το. Ένα από τα αγαπημένα σου που λες, που μου είπες και εκτός αέρα.
1: Ένα από τα αγαπημένα μου είναι τα γεμιστά.
0: Ναι, μπράβο. Το άλλο πες που δεν μ' άρεσε. Τα θέλεις και τα γεμιστά. Γιατί, παιδί μου?
1: Τα θέλω ορφανά.
0: Τι σου κάνω κοιμάς?
1: Όχι, δεν μου έκανε κάτι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τα γεμιστά με κοιμά είναι μια παραδοσιακή συνταγή της Μακεδονίας.
0: Ναι.
1: Στην υπόλοιπη Ελλάδα, λοιπόν, έχουμε τα λεγόμενα ορφανά.
0: Εγώ προτιμώ να έχει παραπάνω από τη ρύζι μέσα.
1: Τότε τρώω σπιστεδάκια.
0: Μια χαρά, συμφωνώ απόλυτα στην ιδέα. Συγχαίρομαι και τις περιές. Γιατί όχι, δεν κατάλαβα.
1: Ναι, αλλά όταν είναι σκέτα, έχουν όλα τα μυρωδικά τους και αναδεικνύεται έτσι το άρωμα όλων αυτών των συστατικών. Οπότε το απολαμβάνω περισσότερο. Αν θέλω να φάω κεφτεδάκια, θα φάω κεφτεδάκι.
0: Τι γίνεται τώρα? Εγώ τώρα ο ανώμαλος, ο περίεργος ο άνθρωπος. Είμαι από αυτούς τους οποίους όταν πάνε να φάνε γεμιστά, καταρχήν πετάνε την πιπεριά. Έτσι. Την βγάζουμε. Φυσικά το ρύζι έχει πάρει τη γεύση πιπεριάς. Εγώ συγχαίνω με τις πιπεριές. Δεν θέλω να ακούω για πιπεριές. Βρε, δεν πάνε γλυκές, βρε, δεν πάνε καυτερές. Δεν μπορώ. Τι συγχαίνω με, δεν μ' αρέσουν καθόλου.
1: Ένα άλλο πάλι.
0: Τι, όχι, για πες.
1: Όταν λέμε γεμιστά, δεν εννοούμε μόνο γεμιστές πιπεριές.
0: Εντάξει, υπάρχει γεμιστή ντομάτα. Καλύτερη.
1: Μπορούμε να κάνουμε και γεμιστά κολοκυθάκια.
0: Γεμιστά κολοκυθάκια. Εκείνα με το. Ξέρεις πώς λέγονται αυτά τα γεμιστά κολοκυθάκια, έτσι. Έχεις πάει κοζάνι?
1: Όχι, πώς.
0: Αυτά είναι γεμιστά κολοκυθάκια με μία σάλτσα από πάνω. Με αυγολέμονο. Ναι, μπράβο, με αυγολέμονο. Και αυτά λέγονται για πράκια στην κοζάνι. Αλλά
1: όχι,
0: δεν είναι ακριβώς μόνο με κολοκυθάκια. Το κάνουμε διάφορα.
1: Με λάχανο.
0: Με λάχανο, μπράβο, ναι.
1: Λάχανο ντολμάδες.
0: Επίσης τρελαίνει τη μάνα μου με μία λίστα. Το πω, μπιλιάξ, δεν μπορώ, ρε φίλε. Δεν μπορώ, ρε φίλε. Πραγματικά όλα αυτά τα οποία. Κάποια στιγμή είχα βγει στην κουβέντα με συγχωρημένη τη γιαγιά μου για κάποια φαγητά τα οποία τα τρώγανε και τα τρώγανε σαν τρελή. Και ήθελα κυριολεκτικά να ξεράσω.
1: Θα σου πω εγώ τι τρώγανε. Η γιαγιά μου, το απίστευτο όμως. Ντοματόριζο.
0: Ντοματόριζο, ναι, αυτό πάρα πολύ. Αυτό
1: το απίστευτο.
0: Ντομάτα με πιπεριά και αυγά, πολύ κλασικό που το κάνουν όλες οι γιαγιάδες. Η γιαγιά μου είχαν άλλα περίεργα. Δηλαδή, είχαν τρελαινόντουσαν με τον μπατσά, ας πούμε. Δηλαδή, τρώγαν τον μπατσά σε όλες τις παραλλαγές τους. Εγώ δεν μπορώ. Το είδα. Ήταν λίγο βουκολικό αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Τι, αίδια σας?
1: Όχι.
0: Τι?
1: Αλλά είναι ένα είδος σούπας.
0: Ναι. Γενικότερα δεν ακουμπά τις σούπες. Δηλαδή, αν αρχίσει τώρα. Δεν ακούει ευτυχώς ο διατροφολόγος μου, είναι στη Θεσσαλονίκη. Αν αρχίσει δηλαδή τα τι τρώω σε σχέση με αυτά τα οποία δεν τρώω, νομίζω ότι δεν τρώω τα περισσότερα. Από την άλλη, μου έλεγε, ξέρω εγώ, πηγαίνεις και τρώω σούσι, ξέρω εγώ, και νούντλς και δεν τρώω κρυθαράκι. Άλλος, εγώ δεν τρώω κρυθαράκι, δεν μπορώ, μα ιδιάζει, δεν θέλω.
1: Εν τω μεταξύ, εγώ έχω μια απορία, χρόνων απορία αυτή. Γιατί δεν τρώει ο κόσμος την πιπεριά και τρώει μόνο το εσωτερικό από τα γεμιστά?
0: Καλή ερώτηση. Εμένα απλά δεν μου αρέσουν πιπεριές, για τους υπόλοιπους δεν ξέρω.
1: Έτσι είναι σαν να τρώσει ένα απλό ριζότο.
0: Ριζότο. Δεν είναι το ριζότο τώρα, δεν είναι ψητό όμως, ρε φίλε, το ρύζι. Είναι βράστο και χυλωμένο τώρα ριζότο.
1: Καλά.
0: Πού είμαστε στην Ιταλία, είμαστε σε αίρεση, είμαστε. Και να σου πω τώρα για να γελάσουμε.
1: Για πες.

0: Κάνε Θεσσαλονίκη καθόλου.
1: Ναι.
0: Ωραία. Ο Ντουσλαμά τι είναι, ρε φίλε.
1: Α, τώρα.
0: Δεν ξέρει Ντουσλαμά. Ορίστε, έχω κάνει Θεσσαλονίκη και ξέρω ότι είναι Ντουσλαμά. Δεν έχω φάει ποτέ, δεν με νοιάζει. Εντάξει, οκ. Ο Ντουσλαμά τώρα τι είναι.
1: Για πες.
0: Ο Ντουσλαμά το πατσά ο χοντροκομμένο. Αυτό που λέγανε ο πατσά με το ψαλίδι.
1: Απίστευτο.
0: Και ποιο μου το έμαθε τώρα, έτσι. Το μαγειρίο που έτρωγα παλιά ήταν πατατζίδικο. Και πιάσαμε την κουβέντα εκεί πέρα. Και εμένα τώρα τα πράγματα τα οποία μου είχε πει ο κ. Αντώνης εκεί πέρα στην Αγίου Δημητρίου. Ήταν αυτό. Ο σαλονικιώδικο ο πατσά.
1: Με σκόρδο, με ξύδι κλπ.
0: Τα πάντα όλα. Μόνο που το κρέα μέσα ήταν χοντροκομμένο και όχι σε μικρά κομματάκια, ο οποίο συνηθίζεται με τον μπαλτά. Εκείνο έχει τον καπα που κάνουν και ακούει όλο το κέντρο εκεί πέρα. Εμένα αυτό το πράγμα ούτε να το μυρίσω, ούτε να το δω. Ούτε τίποτα γίνεται. Μα τρώγανε άπειρο πάστα. Λοιπόν, να τρώγανε μια φορά την εβδομάδα.
1: Εν τω μεταξύ, έχει κολαγόνο.
0: Ο πατσά.
1: Ναι.
0: Και το κολαγόνο έχει καλό κάνει, είπαμε.
1: Παντού.
0: Παντού.
1: Παντού. Στα κόκαλα, στο δέρμα. Λάμπει.
0: Αυτό εδώ πέρα δεν το χρησιμοποιούν και για καλλιντικά άρεση.
1: Ναι.
0: Κάτι έχω δει τώρα. Κάτι έχει πάρει το μάτι μου. Δεν θα ξέρω εγώ αυτά τα κόλπα. Δεν ξέρω καθόλου. Μάλιστα. Οκ. Αφήστε του πατσάδε τώρα. Θα σα ανοίξουμε την όρεξη.
1: Θα σα κλείσουμε.
0: Όχι τίποτα άλλο. Φάγα και σκάσα από το που συμπέρι. Δηλαδή πραγματικά δεν θα σκάσω. Μπαμ θα κάνω.
1: Και τώρα δεν ξαναπεινάω
0: τώρα. Τι δεν έφαγα. Τι η μπριζόλε είχε παϊδάκια. Είχε κάνει κάτι. Κοντόπουλο. Κρέα μέχρι να σου βγει από τα αυτιά. Δεν έχω και σταματημό εγώ τώρα με το κρέα. Δεν μπορώ. Αχ τι ωραίο. Το ξανακάνουμε, παιδιά. Το ξανακάνουμε αυτό το πράγμα με το μαγκάλι και με την παρέα. Μου αρέσει πάρα πολύ. Το μόνο κακό είναι ότι δεν ήπια καθόλου, διότι έπρεπε να γυρίσω στην πόλη των Σερών. Οπότε την έβγαλα με αναψυκτικά. Δεν πειράζει. Στο μάτι Κραουνάκης. Το λέγεται Φίλαμε.

τρέξε άλλες εποχές που ο χρόνος σταματά. Θες να σκορπίσεις.

κι ο Σεύδας μια φυλακή. Να ξεκλειδώσεις τα

Πώς περνάει η ώρα. Πάμε και στα τραγούδια Γιάννη Χαρούλη τώρα. Και αυτό το τραγούδι είναι που θα μας πάει και στις διαφημίσεις των 9 και μισή. Η Πόπη είναι εδώ πέρα παρέα, την ταλαιπωρία.

0: Τι όχι, στο μικρόφωνο μιλά. Έλα και πες.
1: Όχι,
0: έχουμε πιάσει τώρα ωραίες κουβέντες με τα φαγητάκια μου αυτά. Να μιλήσουμε για καμιά σειρά, για μια ταινία. Τι είδους σειρές βλέπεις, ρε παιδί μου? Πες μου έτσι, στο είδος και μόνο.
1: Βασικά μου αρέσουν πολύ οι κωμωδίες.
0: Κωμωδίες,
1: Ναι. Ναι, μου αρέσουν πολύ οι κωμωδίες και...
0: Μαμά, εμένα δεν έχει καφριλίκι μέσα η κωμωδία, δεν μπορώ, ρε φίλε. Θέλω να έχει καφριλίκι, ναι, θέλω να έχει καφριλίκι, αλλιώς δεν...
1: Ναι, για πες έτσι κάτι αντιπροσωπευτικό.
0: Κάτι αντιπροσωπευτικό από ξένη κωμωδία. Απολυνική, ας πούμε. Να σου πω απολυνική, ας πούμε. Πέρα τις κλασικές, ρε παιδί μου, ξέρεις, το μπακαλόγατο εκεί πέρα.
1: Ναι,
0: απολυνικές, ρε παιδί μου. Είχα κόλληση πάρα πολύ άσχημα με το I Love Καρδίτσα. Δηλαδή, μιλάμε για το απόλυτο υπερκάλτ, ρε παιδί μου. Ή μια ξένη που ήταν τελείως καφριλίκη, γαλλική συγκεκριμένα. Ο τίτλος της ταινίας ήταν πρρρρ. Όπως το λέω, όπως το ακούς πραγματικά. Ήταν στην παλαιολιθική εποχή με δύο φυλές που η μία είχε ανακαλύψει το σαμπουάν και η άλλη τους έκλεψε τη συνταγή. Δηλαδή, μιλάμε για τελείως καφριλίκη, κύριε παιδί μου. Και για να καθίσω να δω κάτι πρέπει να έχει πάρα πολύ επιστημονική φαντασία. Αλλιώς δεν σπάνια καθίσω να ασχοληθώ με κάτι παραπάνω. Δηλαδή, μεταβίας είδα μερικές σεζόν από το Homeland που πήρε πόσα γκράμμι, έτσι. Που ήταν αστυνομική, κατασκοπευτική και τέτοιου είδους.
1: Το θέμα είναι η διάθεση και να περνάς ωραία.
0: Ναι, απλά το θέμα είναι για να κολλήσω κάτι και να ξεκινήσω με κάτι και για να κολλήσω. Ας πούμε, ένα καλό και αντιπροσωπευτικό δείγμα ρε, ήταν το Orville από το Disney Plus, που ήταν και κωμωδία και επιστημονική φαντασία. Είχε πάρα πολλές ωραίες ατάκες. Γενικώς μου άρεσε. Δεν ήταν τόσο το καφριλίκι μέσα που μου άρεσε παραπάνω, αλλά τέλος πάντων ήταν στα όρια για να καθίσω να το δω. Και το σταμάτησα στην πέμπτη σεζόν πάνω θέμα του. Έχει βγει παραπάνω. Λοιπόν, πάμε. Ο Γιάννης Χαρούλης, πολύ όμορφο τραγούδι, τίτλο «Έλα πάρε με». Θα πάμε στη διαφημίση και θα επιστρέψουμε εντός ολίγου, μη φύγει κανείς. Σας έχω και δύο διαγωνισμούς οι οποίοι τρέχουν, έχουμε και τρόπους επικοινωνίας. Όλα αυτά από τις 9.30 και μετά.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 9:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σχολικά επιλέγω μόνο το Σωτηρόπουλο. Πάω στο κατάστημα, έρχονται με χαμόγελο και μου βρίσκουν ό,τι θέλω. Βαριέμαι να πάω εκεί. Τηλεφωνάκι, παραγγελιούλα και έρχονται στην πόρτα μου. Τσάντες, τετράδια, γραφική ύλη σε απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Και αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν και αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
3: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στην Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321-051-612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
2: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Αυτοί εκεί ξέρουν.
4: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
5: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
6: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
7: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
8: Κόσμος στους 93.

0: μαγικό τραγούδι. Ο Αλκίνος Ιωαννίδης ήταν αυτός. Θα είμαι κοντά σου όταν με θες. Καβαλιώτη μου, σε χάσαμε, ρε φίλε. Πραγματικά. Χαίρομαι πάρα πολύ που επικοινώνησες. Σε πιάσα και ξαπίνες τώρα. Δεν ήξερες τραγούδι να ζητήσεις. Άστα, θα βάλω εγώ, ρε φίλε. Άστα σε μένα. Θα σου ετοιμάσω κάτι ωραίο. Όχι το επόμενο, το μεθεπόμενο θα είναι. Ένας από τους πολύ καλούς ακροατές και φίλους πλέον, έτσι, που επικοινωνούν πολύ συχνά, αγαπητοί μου Πόπη, εδώ πέρα με τα τηλέφωνα του σταθμού. Λοιπόν, καταρχήν, να αναφέρω δύο πραγματούδια τα οποία είναι τα πάρα πολύ σημαντικά και στα οποία σας ενδιαφέρουν άμεσα. Αρχικά, να πούμε ότι τρέχουν δύο διαγωνισμοί. Ο πρώτος διαγωνισμός αφορά τρία mystery boxes προσφορά από το Candy Planet. Για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό, έχετε τρία απλά βήματα να κάνετε. Το πρώτο βήμα είναι να ακολουθήσετε το Candy Planet στο Instagram. Το δεύτερο βήμα είναι να ακολουθήσετε το προφίλ του σταθμού στο Instagram, δηλαδή 93 Cosmos 93 FM Series. Και το τρίτο πράγμα το οποίο έχετε να κάνετε είναι να ταγκάρετε ένα φίλο σας κάτω από τη δημοσίευση. Ο διαγωνισμός αυτός θα τρέχει μέχρι και τις 20 Οκτωβρίου και η κλήρωση θα γίνει στις 20 Οκτωβρίου στις 1.30 το μεσημέρι στην εκπομπή της Κέλλης Εμμανουηλίδου. Προσέξτε τώρα, για να έχετε μια έγκυρη συμμετοχή θέλουμε και τα τρία βήματα. Έτσι. Τώρα, ο δεύτερος διαγωνισμός ο οποίος τρέχει και θα είναι το δώρο του μήνα του Οκτώβρη, με ειδοποίησε ο Βασίλης Πανουδάκης λίγο πριν, ότι θα πρέπει να μας στείλετε ένα email στο οποίο να μας γράφετε στον τίτλο του email σκούπα. Θα κληρώσουμε μία ηλεκτρική σκούπα, παιδιά, έτσι. Λοιπόν, στις 10 Νοεμβρίου θα γίνει η ηλεκτρική σκούπα. Αυτό θα είναι το δώρο για το μήνα του Οκτωβρίου που θα τρέξει. Εδώ είναι πιο απλά τα πράγματα. Για να μπείτε στο διαγωνισμό έχετε δύο πράγματα να κάνετε. Το πρώτο πράγμα είναι να μας στείλετε ένα email στο 93fmstudio@gmail.com. Εκεί θα γράφετε στο email το όνομα, το επώνυμό σας και ένα τηλέφωνο. Γράψτε και στον τίτλο του email σκούπα ή διαγωνισμός για να μπορέσουμε να τα ψάξουμε πιο γρήγορα όταν θα γίνει η κλήρωση. Το δεύτερο είναι να παίρνετε τηλέφωνα κατά τις ώρες των εκπομπών μας και να μας λέτε τα ίδια ακριβώς πράγματα. Το όνομα τεπώνυμό σας λοιπόν και ένα τηλέφωνο. Αυτά τα δύο πράγματα είναι αυτά τα οποία σε ενδιαφέρουν πάρα πολύ άμεσα. Τώρα, έλεγα να πιάσουμε κανένα δυο θεματάκια και λέγαμε τώρα για σειρές, ρε παιδί μου. Ας πω την αγαπημένη μου σειρά.
1: Για πες.
0: Είχα κολλήσει και μάλιστα κάποια στιγμή την βλέπαμε με τη γυναίκα μου μαζί. Αυτή κάποια στιγμή κάποιος κουράστηκε και δεν θα συνέχισα μόνος μου. Είναι το The 100. Είναι μια σειρά που έχει πάρα πολύ επιστημονική φαντασία μέσα. Φαντάζομαι ότι έχει γίνει μια καταστροφή στη γη και η γη δεν είναι πλέον κατοικήσιμη, ή τέλος πάντων έτσι νομίζουμε, και μέχρι το πρώτο επεισόδιο. Και όλοι οι επεισόδες είναι στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, ο οποίος έχει ενωθεί και με όλους τους υπόλοιπους δορυφόρους και όλοι οι άνθρωποι που έχουν επιζήσει, όχι πάρα πολύ, περίπου 500-600 ήταν, ζουν εκεί πέρα στο διάστημα σε τροχιά γύρω-γύρω από τη γη. Κάποια στιγμή, λόγω ενός προβλήματος το οποίο δημιουργήθηκε, αποφασίζουν να στείλουν 100 παιδιά, τα οποία ήταν φυλακισμένοι τότε, μέχρι κάποια ηλικία, να τους κατεβάσουν στη γη και να δούνε εάν η γη είναι βιώσιμη. Η γη ήταν βιώσιμη και προφανώς είχαν μείνει και άνθρωποι οι οποίοι είχαν επιζήσει από την καταστροφή, την πυρηνική καταστροφή. Αυτό που σου εξηγώ είναι τα πρώτα 10 λεπτά του πρώτου επεισοδίου. Έτσι. Okay. Το τι έγινε μετά είναι 7-8 σεζόν, μπορείτε να δείτε μέσα από το HBO Max, διότι αυτή ήταν η σειρά. Εγώ είχα τρελαθεί, μιλάμε ότι το βλέπα, πραγματικά περίμενα να βγει η επόμενη σεζόν από τους πολύ αγαπημένους μου. Σε όλα αυτά βέβαια, εντάξει, καταλαβαίνετε ότι υπήρχαν και love story μέσα, υπήρχαν κοινωνικά θέματα, υπήρχαν φιλές οι οποίοι είχαν επιζήσει με κάποιο τρόπο από την πυρηνική καταστροφή. Έχει πολύ διαστημόπλοιο μέσα, έχει πολλά κοινωνικά θέματα. Γενικώς, ακριβώς όπως θέλω εγώ τις σειρές να τις βλέπω.
1: Εγώ λοιπόν τώρα που τα λέμε,
0: για πες.
1: Θυμάμαι ότι είχα κολλήσει με μία σειρά στην οποία δεν είχα καταλάβει για ποιο λόγο είχα κολλήσει. Η σειρά αυτή ήταν Τα Μαύρα Μεσάνυχτα. Γελούσα τόσο πολύ. Την έβλεπα.
0: Από τις καλύτερες μαύρες κομμωδίες, έτσι.
1: Πράγματι, ανυπομονούσα να τη δω. Κάθε φορά ανακάλυπτα και έναν καινούριο χαρακτήρα που μου άρεσε.
0: Ναι. Θα σου πω την αγαπημένη μου ελληνική μαύρη κομμωδία.
1: Θα γελάσεις.
0: Η Σταύλη της Ιρέτας Ζαΐμη.
1: Α, εξαιρετικό.
0: Ο Νίκος Αργιανόπουλος.

0: πέρα δεν νομίζω ότι υπήρχε πρωταγωνιστή. Υπήρχε ο Στριγιανόπουλος και η Φέη Κοκκινοπούλου που είχαν το γνωστό love story. Αλλά όλοι οι υπόλοιποι ήταν πολύ πρώτα ονόματα. Δηλαδή τώρα η Πινελόπη Πιτσούλη με τη Χριστούλα Διαβάτη που είχαν ένα ρόλο. Όχι πολύ μικρό, αλλά ήταν πολύ σημαντικό. Και φαντάζομαι ότι αυτή ήταν και η εύκολη. Δηλαδή υπήρχαν από πίσω, ξέρω εγώ, η σχορμένη Τζέσι Παπουτσί, η Μίρκο Κωνσταντίνου. Και κάποιον θα ξεχάσω. Εξαιρετική σειρά. Μ' άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος με τον οποίο μιλούσα. Αλλά βρίζανε κιόλας για μένα το βρίσιμο στο χιούμορ, στο όταν κάνουμε σάτυρα και όταν υπάρχουν, ξέρω εγώ, σαν ανέκδοτα στις κωμωδίες. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει σίγουρα. Δεν είναι τυχαιότητα. Τα ανέκδοτα τα οποία δεν έχουν βρωμολογίες μέσα δεν μ' αρέσουν, ρε φίλε.
1: Δηλαδή δεν έβλεπες δύο ξένους?
0: Όχι, εντάξει, πρόσεξε τώρα. Στους δύο ξένους, ναι, υπήρχε ένα πράγμα με το οποίο κάποιος, να είναι καλά όποιος και αν είναι, που το οποίο ήταν το πιο ενδιαφέρον. Ήταν όταν τσακωνόντουσαν η Ντίνα η Κόνστα με την Χρυσούλα Διαβάτη.
1: Δηλαδή, οι καυγάδες,
0: ναι, οι καυγάδες, ναι, αυτοί, ναι, ναι, δηλαδή, ήταν επικοί καυγάδες. Είναι σαν να βλέπεις συμπεθέρες να τσακώνονται. Κατά αυτό το κλασικό, το αθάνιο, οι συμπεθέρες μεταξύ τους, ευτυχώς δεν είναι γονείς, που είσαι μεταξύ τους, θα κάνουν πρόβλημα. Δεν ήταν συμπεθέρες, τέλος πάντων. Νομίζω ότι ήταν αυτό. Και υπήρχαν και άλλες, έτσι, μαύρες κομμωδίες, αλλά νομίζω αυτές οι δύο ήταν καλύτερες. Αν και μακράν της δεύτερης καλύτερη ελληνική black comedy, βέβαια είχε πολύ λίγα επεισόδια. Ήταν το πολύ γνωστό του Αλέξανδρου Ρίγα πάλι, όλος τυχαίως μαζί με τους Σταύλους. Ο Αλέξανδρος Ρίγας το είχε γράψει. Αυτό το κλασικό που έλεγε «Τι ψυχή θα παραδώσεις, μωρή».
1: Ρίγας
0: Παπαθανασίου. Ρίγας Αποστόλου. Ρίγας Αποστόλου, Ρέπας Παπαθανασίου, δεν είναι?
1: Α, Ρέπας Παπαθανασίου.
0: Ναι, ναι, Ρίγας Αποστόλου, Ρίγας Αποστόλου. Αλλά αυτή η σειρά είχε μόνο 8 επεισόδια. Ήταν και η πρώτη εμφάνιση του Γιάννη Τσιμιτσέλη στη τηλεόραση. Έχει εδώ πέρα ιστορία περίεργη με τον Τσιμιτσέλη. Ο Τσιμιτσέλη αρχικά ήταν να κάνει το ρόλο του Λεωνίδα στο 10 λεπτά κήρυγμα. Και τον έχασε αυτόν εδώ πέρα τον ρόλο και του προτείνανε στο τι ψυχή θα παραδώσει μωρή στον ρόλο του γιου τη Χρύσα Ρόπα. Η πρώτη εμφάνιση του, και έχει πει και διάφορα πράγματα ο Γιάννης Τσιμιτσέλης για αυτήν πέρα τη σειρά. Κανείς ως τώρα όμως δεν έχει πει γιατί κόπηκε έτσι. Πολλά έχουν ακουστεί πάντως. Είτε γιατί κόπηκαν για τα μηνύματα τα οποία περνούσαν, είτε γιατί μιλούσαν πάρα πολύ άσχημα και το Σουρού δεν είναι και πολύ φαν των βομολογιών στην τηλεόραση. Όπως φαίνεται και στο ραδιόφωνο, με βλέπεις έτσι. Είμαι πολύ πολιτικά correct σε σχέση με την προσωπική μου ζωή. Παίζει να είναι και το μοναδικό πράγμα το οποίο δεν κάνω στο ραδιόφωνο κατά τα άλλα, νομίζω ότι. Πες να είμαι ο ίδιος. Απλά δεν καντιλιάζω. Σ' αρέσει το τραγούδι που έβαλα? Γι' αυτό ήταν ο μορφασμός τώρα. Για τα καντήλια που είπα. Καντήλια. Εντάξει, χρησιμοποιώ φράση αργό. Επίσης δεν είναι πολιτικά correct στο ραδιόφωνο, αλλά δεν έχει σημασία. Ο Γιάννης Κότσιρας λίγο πριν τις 10. Για λίγο ακόμα στην παρέα, μέχρι και τις 10 ακριβώς θα είμαστε εδώ.

0: βρήκα τι θα πούμε και στον αέρα τώρα. Θα σου πω την ιστορία με αυτό το τραγούδι, όταν το άκουσα πρώτη φορά. Ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Στέφανος Κορκολής. Νομίζω ο Ρεβέκα Ρούση έχει γράψει τους στίχους. Η φωνή του Μητροπάνου, εννοείται. Είχα ένα πάρα πολύ δύσκολο βράδυ όταν το άκουσα για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη. Έμενα σχεδόν για 10 χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Τώρα το λέω σε εσένα, που δεν το γνωρίζεις. Ένα λοιπόν πολύ δύσκολο βράδυ. Πήρα το αυτοκίνητό μου και βγήκα στον περιφερειακό. Πρέπει να ήταν κάπου 2-3 τα ξημερώματα, ξέρω εγώ.
1: Πρέπει να ήταν. Σε τι ηλικία?
0: Πόσο ήμουνα, 22-23, κάπου εκεί.
1: Τέλος πάντων.
0: Όχι, ψάχνω, παραπάνω, 26 ήμουνα. Τέλος πάντων. Ακούγα τότε ένα σταθμό στη Θεσσαλονίκη με έναν βραδινό παραγωγό, ο οποίος έκανε εκπομπές, νομίζω 3 με 6 το ξημέρωμα. Ήταν περίπου 3-4 και κάτι. Εγώ είχα βγει να κάνω τη βόλτα μου, να ξελασκάρω λίγο από κάνα δύο πράγματα. Πρέπει να ήταν και Παρασκευή βράδυ, αρκετό κόσμο ήταν έξω για το ποτάκι. Το έμενα και στο κέντρο τότε, ρε παιδί μου, με την τότε κοπέλα μου, είναι σύζυγό μου. Και βάζει αυτό εδώ πέρα το τραγούδι και λέει νωρίς είναι ακόμα. Και ακούω το τραγούδι, το οποίο ξέρω, ήξερα μέχρι τότε πάρα πολλά τραγούδια του Μητροπάνου. Νόμιζα ότι ήξερα πάρα πολλά, τελικά δεν ήξερα ούτε τα μισά. Και βάζω πέρα το τραγούδι, το οποίο τώρα κοίταξα με οποιοδήποτε τρόπο μπορούσα να γράψω κάτι στο κινητό μου για να θυμηθώ το τραγούδι, να μην το ξεχάσω, μέχρι να γυρίσω στο σπίτι τέλος πάντων για να το ξανακούσω. Και από τότε είχα κολλήσει και ξέρεις, δεν είναι και από τα πιο γνωστά τραγούδια του Μητροπάνου, όπως τη Ρόζα, το Παταγελάστη. Πολύ πιο γνωστά τραγούδια από αυτό. Και είχα κολλήσει με αυτό και τώρα το μεταδίδω όποτε μπορώ. Ευκαιρία ήταν και αυτή. Λοιπόν, να προτείνω κάτι. Επειδή σχεδόν πάμε προς το κλείσιμο, θα ακούσουμε τη Λένα Αλκαίου και θα έρθουμε για αποφώνηση, διότι η ώρα είναι σχεδόν στα 54 λεπτά και μετά τις 9. Ακούμε το τραγούδι αυτό και ερχόμαστε για να χαιρετήσουμε παρέα.

0: Αυτό ήταν περίπου για σήμερα. Ελπίζω να σου άρεσε πάρα πολύ αυτό το οποίο κάναμε παρέα.
1: Ήταν πάρα πολύ ωραίο και σαν εμπειρία και σαν παρέα. Χάρηκα πάρα πολύ και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Τίποτα, να είσαι καλά. Εννοείται πως όποτε θέλεις να ξαναέρθεις και μακάρι να συμφωνήσεις και να έρθεις και εσύ όποτε μπορείς εδώ πέρα να κρατήσεις ένα δικό σου διωράκι, δύο, δεν ξέρω τι θα πεις με τον Βασίλη εκεί πέρα. Άρα ελπίζω να σ' άρεσε και να το ξανακάνουμε είτε παρέα είτε σε δικό σου δίωρο. Και τώρα άκου να δεις τώρα πώς κλείνω εγώ τις εκπομπές μου, έτσι.
1: Για πες.
0: Είναι σχεδόν κάθε φορά περίπου τα ίδια πράγματα, λέω. Γιάννη μου, τα βλέπω τα μηνύματά σου, τώρα έχουμε πιάσει την κουβέντα εδώ πέρα με την pop. Οπότε θα σου απαντήσω σε λίγο. Αυτό είναι μια πιο παρένθεση. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας χαιρετήσω. Ο κύριος Λάκης Καρασαβαίδης στην τεχνική επιμέλεια και την ρύθμιση των ήχων. Μαρία Βασιλοπούλης, πρωινές ώρες στη γραμματεία. Η αφεντιά μου παρέα με την pop το προηγούμενο δίωρο στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές. Θεού θέλοντος και Βασίλη επιτρέποντος, παρεούλα θα είμαι εδώ πέρα το απόγευμα της Τρίτης 7 με 9. Μέχρι τότε εννοείται κανονικότατα το πρόγραμμα του σταθμού. 8 με 10 το πρωί τα πρωινά η Νικολίνα. 10 με 1 ο Βασίλης Πανουδάκης. 1 με 3 η Κέλλη Εμμανουηλίδου. Για αύριο Δευτέρα το απόγευμα 7 με 9 ο Δημήτρης ο Τσαούσης. Τα ίδια και την Τρίτη μέχρι και τις 3 το μεσημέρι. 3 με 5 θα είναι ο Δαβίδος ο Τυρόπουλος, αν δεν με απατάει η μνήμη μου. 5 με 7 η Καλακίδα. 7 με 9 η αφεντιά μου. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στην εβδομάδα. Εννοείται συμμετέχετε στους διαγωνισμούς. Συνεχίστε να στέλνετε τα email σας. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να χαιρετήσουμε. Βλέπω μόλις τώρα και μια συμμετοχή που ήρθε. Γεια σας κυρία Ευδοξία. Κάπου εδώ λοιπόν ήρθε η ώρα να χαιρετήσουμε. Θα σας αφήσουμε στην ησυχία σας. Καλή εβδομάδα να έχουμε, καλό βράδυ να έχουμε. Με μουσικές θα πάμε. Θα κλείσουμε με ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι του Δημήτρη Τρεβουδάκη. Ο τίτλος του είναι Νεράιδες. Θα τα πούμε και πάλι την Τρίτη, Θεού θέλοντος και Βασίλη επιτρέποντος. Άντε πάει. Θα χαιρετήσει.
1: Καλό σας βράδυ. Χάρηκα πολύ για την παρέα που είχαμε. Καλή εβδομάδα.
0: Φύγαμε. Άντε πάει.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.
1: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χαράς. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-0-22-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να πραγγείλω. Στρατό, βάλε μια απ' όλα!

Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 11.
1: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμος news.gr.

έκρυψε στο φουστάνι της η μαραμένη κοπέλα. Πέντε χειμώνες έθαψαν

τώρα πρέπει να βρω δύο λόγια να σου πω. Τις βρήκα έτοιμες τις λέξεις. Δεν έφτιαξα καμία μόνη μου. Αυτό είναι άδικο για σένα. Θέλω να βρω κάτι που να είναι μόνο για σένα. Να μην χωράνε μέσα τόσοι και τόσοι. Δεν ήσουν σαν τόσους και τόσους. Δεν θέλω να στήσω με φορεμένα ρούχα, φθαρμένους αγκώνες και γόνατα. Θα είναι σαν να σε ντύνω με λυγίσματα. Σαν να προδίδω πως εγώ τουλάχιστον σε είχα δει να κλαις. Γιατί να τους το πω? Θα καίγονται να μάθουν πως ήσουν ίδιος με εκείνους. Πως δεν ήσουν δά και κάτι διαφορετικό. Δεν θα τους αφήσω να σε θυμούνται στα μέτρα τους. Αν δεν πονάνε κάθε φορά. Αν δεν τους σκοτώνει που δεν σε έζησαν. Που δεν ήταν εκείνη αυτό που ήμουν εγώ για σένα. Που δεν θα γίνουν ποτέ αυτό που σου είναι εσύ για μένα. Ας μη σε θυμούνται καθόλου. Στο δρόμο φεύγοντας σταύρωσα με δύο παιδιά. Το ένα σου έμοιαζε σε εκείνη τη φωτογραφία με τους γονείς σου σε μια θάλασσα που δεν θυμόσουν. Και με ρώτησαν τι τον είχες. Με ρώτησαν εμένα τι σε είχα. Τους είπα

0: Από εδώ και πέρα πια μπορούν να με φωνάζουν όπως θέλουν.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία.
2: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμοsnews.gr.

0: Αν δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια, ακούσέ τα.
1: Θέλω να πιω όλο το Βόσπορο.
0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.

Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει. Ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί. Ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμοsnews.gr.

ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 2:30.

Γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον. Το κόλπο είναι στημένο και στα μέτρα σας. Σε γράψτε με απ' τα καταστικά σας. Στον κόπο σας δεν μπαίνω και στα έργα σας. Γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον.

0: Zastávka Malčická továrna.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

Τούτο προσπάθησε τουλάχιστον όσο μπορείς. Μην την εξευτελίζεις μες στην πολλή συνάφεια του κόσμου, μες στις πολλές κινήσεις και ομιλίες. Μην την εξευτελίζεις πιένοντάς την, γυρίζοντας συχνά και εκθέτοντάς την στον σχέσεων και των συναναστροφών την καθημερινή ανοησία, ώσπου να γίνει σαν μια ξένη φορτική.

0: κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.